ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Ακούτε την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόρεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και κοντά μας είναι ο Κώστας, ο Μπαϊρακτάρης, για την εκπομπή μας. Κώστα μου, χθες, σήμερα, αύριο.
1: Γεια σας.
0: Βρισκόμαστε στον μήνα Ιούλιο. Υπάρχουν πολλά γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε κάποια πράγματα τα οποία θεωρήσαμε ότι είναι εντελώς απαραίτητα, όχι μονάχα γιατί συνέβησαν τον Ιούλιο, αλλά είναι παγκόσμια γεγονότα. Έτσι λοιπόν, επειδή η εκπομπή μας είναι χθες, σήμερα, αύριο, αποφασίσαμε να αναφερθούμε σε μερικά. Μεταξύ αυτών, φίλες και φίλοι, είναι ότι το 356 π.Χ. βέβαια καταστρέφεται από εμπρισμό ναός Αφροδίτης της Εφέσου, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, και επειδή είδαμε, θα αναφέρουμε αυτά τα 7 θαύματα. Ενώ το 365 γίνεται σεισμός στην Κρήτη, που εκτιμάται ότι ήταν ένας από τους μεγαλύτερους που έχουν συμβεί, με φοβερά αποτελέσματα που έχουν συμβεί στη Μεσόγειο. Να συνεχίσουμε έτσι λίγο επιτροχά, δεν είπαμε, για τον αστροναύτη τον Νίλ Άρμστρονγκ. Πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, γιατί ήταν εξαιρετική προσωπικότητα του ανθρώπου. Και για το Χάρι Πότερ, οπωσδήποτε. Και αν προχωρήσουμε λιγάκι στις γεννήσεις, να αναφερθούμε, Κώστα, στον Χέμινγκουέι, τον Αμερικανό συγγραφέα, που πιστεύω ότι σε κάθε ελληνικό σπίτι υπάρχει και ένα από τα βιβλία του. Ενώ στους θανάτους βλέπουμε τον Βυζαντινό αυτοκράτορα, τον Μανουήλ τον Δεύτερο, τον Παλαιολόγο, το Μελέτιο του Κύτρου, στον Επίσκοπο Κύτρους, τον Παναγή Καβαδία, τον Έλληνα αρχαιολόγο,
1: που σχετίζεται
0: και, βέβαια, και εδώ θα αφιερώσουμε, πιστεύω, ένα αρκετά μεγάλο μέρος της εκπομπής μας στο Καριωτάκι. Γιατί? Γιατί είναι μία προσωπικότητα, λογοτεχνική και όχι μόνο, που έχει σημαδέψει τη ζωή όλων. Και λέω όλων, γιατί και πάλι στις βιβλιοθήκες υπάρχει, αλλά είναι και συνδεδεμένο με ιστορικά γεγονότα. Ο σύνδεσμός του με τη Βαρία Πολυδούρη έχει να μας πει πολλά πράγματα. Όμως, να ξεκινήσουμε, γιατί ο χρόνος μας τρέχει, και να πούμε

0: για τα 7 θαύματα του κόσμου, τα οποία είναι στην αρχαιότητα. Πρώτο είναι η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας, η οποία εμφανίστηκε το 2584 π.Χ. στην Αίγυπτο. Κτίστηκε κατά τη διάρκεια της 4ης δυναστείας των Αιγυπτίων και ήτανε ο τάφος του Χέοπα. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό. Να δούμε για τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας. Αυτούς τους συναντάμε στον 8ο αιώνα π.Χ. και κατασκευάστηκαν από τον Ναβουδοχοντρόνοσον, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, και έφθαναν σε ύψος 22 μέτρα. Η περιοχή αυτή σήμερα βρίσκεται στο Ιράκ βέβαια. Ένα άλλο εξαιρετικό θαύμα, το τρίτο κατά σειρά ιστορικό αναφερόμενο, είναι το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Ολυμπίου Διός. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και στην ιστορία ακόμη, όταν ήμασταν μαθητές, αναφέρεται αυτό. Η ημερομηνία κατασκευής αναφέρεται το 430 π.Χ. και οι κατασκευαστές ήταν Έλληνες. Φιλοτεχνήθηκε από το διάσημο στην αρχαιότητα γλύπτη των Φιδία και ήταν τοποθετημένο στην Ολυμπία. Ιδιαίτερα σημαντικό, έχουν γίνει πάρα πολλές αναφορές αυτό, αλλά και μελέτες. Να αναφερθούμε στο ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο. Αυτόν τον συναντάμε στο 356 π.Χ. και εδώ οι κατασκευαστές είναι και Έλληνες και Λίδιοι. Εξαιρετικό το μεγαλούργημα θα λέγαμε, και αυτός το χτίσιμό του αναφέρεται ότι διήρκησε 220 έτη. Σκεφτείτε το τι μεγαλούργημα ήταν, αλλά καταστράφηκε, ξαναχτίστηκε, είχε μια περιπετειώδη θα λέγαμε ιστορία. Να συνεχίσουμε με το μαυσολείο της Αλικαρνασσού, το οποίο είναι γιατί... το 353, θα τα συμπληρώσεις γενικά, ναι. Κάνουμε τώρα μια γρήγορη έτσι αναφορά. Το μαυσολείο της Αλικαρνασσού ήταν ο τάφος, το μαυσολείο θα λέγαμε, του Πέρση στρατιλάτη της Καρίας. Είχε 45 μέτρα ύψος και βρισκόταν στην Αλικαρνασσό, σημερινή βέβαια Τουρκία. Ο Κολοσσός της Ρόδου, το 292 μέχρι το 280 π.Χ. Κατασκευαστές Έλληνες. Αυτό ήταν ένα τεράστιο άγαλμα του Θεού Ήλιο, που ήταν τοποθετημένο στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα του παλάτου του Μεγάλου Μαγίστρου, αφού στη θέση του βρισκόταν τα θεμέλια του αρχαίου ναού Ηλίου, Ελλάδα, και είχε ύψος 35 μέτρα. Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, 280 π.Χ. Έλληνες, η δυναστεία των Πτολεμαίων, κατασκευαστές της. Ο Φάρος είχε 135 μέτρα ύψος και ήταν μεταξύ δύο ψηλών δόμων στη γη, ένας από τους μεγαλύτερους, έτσι, βρισκόταν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και χτίστηκε από τον Σόστρατο τον Κίνο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από όλα φίλες και φίλοι τα παραπάνω μεγαλουργήματα, τα θαύματα της αρχιτεκτονικής και της γλυπτικής, το μόνο που κατάφερε να διασωθεί μέχρι σήμερα είναι η πυραμίδα του Χέοπα στην Αίγυπτο, η οποία ήταν και το παλαιότερο εκ των αναφερομένων μνημείων. Το δημιούργημα με τη μικρότερη διάρκεια ζωής ήταν ο Κολοσσός της Ρόδου, καθώς καταστράφηκε μόλις 58 χρόνια μετά την κατασκευή του εξαιτίας ενός καταστραφικού σεισμού που έπληξε το νησί εκείνη την περίοδο. Αυτά με μια γρήγορη ματιά, εάν κάτι ιδιαίτερο πρέπει να συμπληρώσεις, Κώστα.
1: Ναι, ο αντίπατρος, ο Σιδόνιος, έλεγε για το περίφημο μνημείο που καταστράφηκε, το ναό της Αρτέμιδα στην Έφεσο, έλεγε «Έχω δει τους μεγαλοπρεπείς κρεμαστούς κήπους Βαβυλώνας. το άγαλμα του Ολυμπίου Διός, τον κολοσσό της Ρόδου και τις πυραμίδες της Αιγύπτου, όπως ακόμα και το μαυσολείο της Αλικαρνασσού. Όταν βλέπω τον ναό της Αρτέμιδας που αγγίζει τον ουρανό, τα υπόλοιπα μνημεία χάνουν τη λαμπρότητά τους. Εκτός από τον Όλυμπο, ο ήλιος δεν φάνηκε πουθενά αλλού τόσο μεγαλοπρεπής όσο εδώ.
0: Ωραία.
1: Και ο Μέγας Αλέξανδρος έχει συνδέσει τον τόπο του με την Έφεσο, περνώντας από εκεί. Πολλά πράγματα γίνανε τότε και μετά την περίπτωση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η πόλη και οι άλλες πόλεις της Μικράς Ασίας αναγεννήθηκαν και έφτασαν σε ένα σημείο πολύ ψηλό. Και όσον αφορά την Αλικαρνασσό, για να την οροθετήσουν οι άνθρωποι σήμερα, είναι αυτό που το λένε οι Τούρκοι Μπουντρού.
0: Ναι, μάλιστα. Και να προχωρήσουμε σε άλλο που επιλέξαμε. Σημαντικότατο που έχει συμβεί μέσα στον Ιούλιο και έχει γίνει καταγραφή στα ελληνικά δεδομένα είναι ο σεισμός στην Κρήτη το 365, αναφέρεται, μετά Χριστόν βέβαια. Είναι ένα γεγονός που τον κατατάσσει ως τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη Μεσόγειο. Επίσης προκάλεσε, πέραν των καταστροφών, για να μην αναφερθούμε σε αυτά τα οποία ξέρουμε, επισημαίνουμε τα πλέον σημαντικά, ότι προκάλεσε την ανύψωση της Δυτικής Κρήτης μέχρι και 9 μέτρα. Γι' αυτό φαίνεται και μία διαφορά. Ο σεισμός είχε και μεγάλο αντίκτυπο στους ανθρώπους στο τέλος της αρχαιότητας και αναφέρεται από μεγάλο αριθμό έργων διαφόρων συγγραφέων. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό ήταν βέβαια. Ακολούθησε ένα τσουνάμι και ούτω καθεξής. Δεν θα αναφερθούμε, γιατί προσπαθήσαμε να κάνουμε επιλεκτικά τα γεγονότα τα οποία έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και την ιστορία. Έλα Κώστα.
1: Λίγο για το πώς περιγράφουν τα γεγονότα εκεί, στα γρήγορα.
0: Στο σεισμό εννοείς.
1: Για το σεισμό, ναι. Στην Αλεξάνδρεια, πόσο μακριά από την Κρήτη που φτάσανε τα αποτελέσματα πολύ έντονα, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τα νερά αρχικά υποχώρησαν και έτσι οι κάτοικοι της πόλης πήγαν να μαζέψουν ψάρια και άλλα ζώα μέσα από τη θάλασσα. Τα νερά όμως επέστρεψαν με τόσο μεγάλη ορμή ώστε μετέφεραν μεγάλα πλοία στις οροφές των σπιτιών και άλλα πλοία βρέθηκαν σχεδόν 3 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή στην ενδοχώρα μέσα. Περίπου 10.000 άνθρωποι πέθαναν μόνο στην Αλεξάνδρεια. Λίγο μετά το πρώτο φως αυγής, αφού προηγήθηκαν βροντές και αστραπές, ολόκληρη η γη συνταράχτηκε. Μιλάμε για την περιοχή εδώ της Μεσογείου και προπαντός Αιγύπτου. Η θάλασσα αποσύρθηκε και τα νερά της τραβήχθηκαν σε τέτοια έκταση, ώστε ο βυθός αποκαλύφθηκε. Φάνηκαν εκεί πράγματα που δεν τα είχαν δει ποτέ. Τα θαλάσσια κύματα όμως επανήλθαν υπερυψωμένα και όρμησαν πάνω στα βαθύ νερά, στα νησιά και σε εκτεταμένες στεριές, ισοπεδώνοντας πολλά κτίρια και οτιδήποτε βρήκαν στο διάβα τους.
0: Τσουνάμι το λεγόμενο.
1: Ναι, από το τσουνάμι φυσικά. Στον 6ο αιώνα και μετά από εκεί αρκετά χρόνια αναφερόταν ακόμη ως η ημέρα του τρόμου. Έτσι την έλεγαν.
0: Έτσι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Ήταν κάτι φοβερό.
0: Να προχωρήσουμε σε μία προσωπικότητα που έχουμε επισημάνει, μία από τις προσωπικότητες, αλλά εν ζωή, τον Νίλ Άρμστρονγκ, από τους σύγχρονους. Και τώρα έχει φύγει, αλλά έφυγε τον Αύγουστο του 2012. Γεννήθηκε σε μια πόλη κοντά στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήτανε χειριστής αεροσκάφου στην αεροπορία του ναυτικού και συμμετείχε στον πόλεμο της Κορέας. Το 1962 επιλέχθηκε για το Σώμα Αστροναυτών και το 1966 ήταν κυβερνήτης της αποστολής Gemini 8. Ιστορικά το ξέρουμε το τι έχει συμβεί τότε, κατά την οποία και πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύνδεση δύο διαστημοπλοίων στο διάστημα. Βέβαια ήταν άθλος αυτός, διότι κινδύνεψε να καταστραφεί το όλο εγχείρημα, αλλά χάρη στην επιδεξιότητα και στη θέληση, γιατί ήταν δυνατός χαρακτήρας ο Άρμστρονγκ Και παρόλο την ζάλη την οποία είχε, κατόρθωσε να το συνδέσει. Η δεύτερη όμως διαστημική πτήση του ως κυβερνήτης της Αποστολής Απόλλων 2 τον έφερε στη Σελήνη, όπου τον Ιούλιο του 1969, εδώ είναι και το μεγάλο του κατόρθωμα, πάτησε πρώτος το πόδι του λέγοντας: «Φίλες και φίλοι, σημειώστε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Ένα μικρό βήμα για έναν άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα». Αυτά βέβαια τα είπε στην Αγγλική, εμείς κάναμε τη μετάφραση για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε. Αναφέραμε ότι ο Νίλ Άρμστρονγκ πέθανε τον Αύγουστο του 12, σε ηλικία βέβαια 82 ετών, στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες μέρες αφού είχε υποβληθεί σε μια εγχείρηση καρδιάς.
1: Και 6 χρόνια πριν είχε έρθει στην Ελλάδα. Μας είχε κάνει τη μεγάλη τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Η Ελλάδα τον τίμησε για την προσφορά του στην ανθρωπότητα. Στην επιστήμη, στην ανθρωπότητα.
0: Μάλιστα.
1: Να πάμε σε άλλο γεγονός, σε άλλο πρόσωπο.
0: Να πάμε σε άλλον για να συνεχίσουμε λίγο μετά με τις γεννήσεις, γιατί το άλλο μέρος μας θα είναι η θάνατη, που έχουμε σημειώσει τις προσωπικότητες που έχουν σημαδεύσει την ιστορία μας, όχι από παλαιότερα των χρόνων, αλλά στη σύγχρονη ιστορία. Έλα Κώστα.
1: Θα πάμε σε κάποια γεγονότα πριν θανάτους.
0: Στις προσωπικότητες, γεννήσεις, στις γεννήσεις που έχουμε.
1: Προσωπικότητες. Από γεννήσεις έχουμε τον Ernest Hemingway, τον μεγάλο Αμερικάνο συγγραφέα, μπορούμε κάποια πράγματα, τον Ιωάννη Ζίγδη, τον μεγάλο Έλληνα πολιτικό, και ένα σύγχρονο πολιτικό που έχει παίξει ένα ρόλο που άλλους τους ενθουσιάζει, άλλους αποτρέπει, στην Ιταλία, είναι ο Πέπε Γκρίλο. Είναι ηθοποιός και πολιτικός.
0: Μάλιστα, για τον Miller, τον Ernest Miller Hemingway, ήταν ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συγγραφείς του 20ου αιώνα και επιπλέον είναι γνωστός για το δημοσιογραφικό του έργο. Είχε μια ζωή βέβαια περιπετειώδη και πολυτάραχη. Ανάμεσα στα πιο γνωστά έργα του συγκαταλέγεται «Ο γέρος και η θάλασσα», το έχουμε διαβάσει όλοι, ιδιαίτερα σημαντικό, «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα» και βέβαια «Ο αποχαιρετισμός στα όπλα». Έχουν γυριστεί ιδιαίτερα «Ο αποχαιρετισμός στα όπλα» και κινηματογραφική ταινία. Αυτός ο άνθρωπος το 1953 τιμάται με το βραβείο Πούλιτζερ. Έχουμε αναφερθεί στο βραβείο Πούλιτζερ, Κώστα, ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα που συμβαίνει, και τον επόμενο χρόνο παίρνει το Νόμπελ της λογοτεχνίας. Να συμπληρώσεις για τον Hemingway.
1: Υπήρξε πολεμικός ανταποκριτής και μάλιστα κάλυψε και πάρα πολλά από τα γεγονότα που αφορούσαν την Ελλάδα, όπως και την καταστροφή της Σμύρνης. Μπορούμε να διαβάσουμε κάποιο απόσπασμα από κείμενό του σχετικό. Έκανε 4 γάμους. Είχε γεννηθεί σε μια συντηρητική κοινωνία που έλεγε ότι εκεί υπήρχαν ανοιχτές αυλές και στενά μυαλά. Είχε το δικό τρόπο που τύπωνε τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ως μαθητής γυμνασίου είχε ασχοληθεί με το box και το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Τα πρώτα του άρθρα τα έγραψε τότε, ενώ ήταν μαθητής. Του άρεσε πάρα πολύ η δημοσιογραφία, δεν ήθελε τίποτε άλλο ουσιαστικά να κάνει στη ζωή του παρά να δημοσιογραφεί και να γράφει.
0: Ναι, αυτό το μεγάλο του όνειρο. Η δημοσιογραφία είναι ζωντανή τέχνη.
1: Ακριβώς. Και οι εμπειρίες του από τα μέτωπα του πολέμου που κάλυπτε γεγονότα του έδωσαν όθηση στο να γράψει τα βιβλία του. Αναφέρατε μερικά πριν, να μην τα ξαναλέμε τα ίδια, η οικονομία χρόνου. Τα βιβλία του διαβάστηκαν πάρα πολύ σε όλον τον κόσμο και διαβάζονται. Είναι από τους πιο εμπορικούς, θα λέγαμε, συγγραφείς. Για να σταθούμε λίγο εδώ όσον αφορά το τέλος ζωής του, που πήγε από υπερβολική δόση αλκοόλ και από κατάθλιψη, πολλά τον βασάνιζαν στο νου και στην ψυχή φαίνεται, και αυτά τον οδήγησαν στον θάνατο, στην παράνοια πρώτα και συνέχεια στον θάνατο, που ήρθε με μη θεμητό τρόπο. Αυτοπυροβολήθηκε στις 2 Ιουλίου και έφυγε νωρίς από τη ζωή, δυστυχώς. Έγραψε περισσότερα από 100 διηγήματα, 88 ποίηματα και πάρα πολλά μυθιστορήματα δημοφιλή.
0: Μες.
1: Και κάποια αποφθέγματα πριν πάμε σε αποσπάνω από το έργο του. Έλεγε, η ευτυχία σε έξυπνους ανθρώπους είναι το πιο σπάνιο πράγμα που ξέρω. Ακόμη έλεγε, το πιο δύσκολο κομμάτι συγγραφενός μυθιστορήματος είναι να το τελειώσεις. Και για να τελειώσει ένα μυθιστόρημά του, είχε σβήσει τον επίλογο 39 φορές, όπως λέει ο ίδιος, και τον είχε ξαναγράψει για να ικανοποιηθεί.
0: Σωστό. Και είναι γεγονός αυτό, ότι το δυσκολότερο σημείο είναι να κλείσεις.
1: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα αποχαιρετισμό στα όπλα.
0: Όπως είναι και η ίδια η ζωή.
1: Ακριβώς, ναι. Και ακόμη έλεγε, οι κριτικοί είναι κάποιοι που παρακολουθούν μια μάχη από ένα απρόσιτο σημείο και μετά κατεβαίνουν κάτω και πυροβολούν τους επιζήσαντες. Είχε ένα σατυρικό πνεύμα. Κάθε μέρα, λέει, είναι μια καινούρια μέρα. Είναι καλύτερα να είσαι τυχερός, εγώ όμως προτιμώ να είμαι ακριβής. Έτσι όταν έρχεται η τύχη, είσαι πάντα έτοιμος για να δράσεις.
0: Πολύ ωραία. Εδώ, φίλες και φίλοι, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

0: Και συνεχίζοντας τη συζήτησή μας, φίλες και φίλοι, για τον Ιούλιο, έλα Κώστα.
1: Να αναφερθούμε σε μία συνθήκη, την συνθήκη του Πασάροβιτς, που προήλθε μετά τον Ενετουρκικό πόλεμο του 1714 έως 1818. Με αυστριακή παρέμβαση έγινε αυτή η συνθήκη, που είναι γνωστή. Διάφορα εδάφη δόθηκαν στη μία χώρα ή στην άλλη, κράτησε και η Αυστρία με το μέρος κάποια πράγματα. Τότε μπήκε στο τραπέζι το ανατολικό ζήτημα και δόθηκαν ιδιομολογήσεις, όπως λέγεται, του Καρόλου. Αυτό επέτρεψε στους υπηκόους των δύο αυτοκρατοριών να μπορούν να κάνουν το εμπόριο από τη μία περιοχή στην άλλη. Πολλοί Έλληνες τότε άρχισαν να ασχολούνται με την ναυτιλία ενεργά, να αποκτούν και χρήμα, γνώση, αλλά και όπλα στα πλοία τους και μεγαλύτερα πλοία, και να κάνουν το εμπόριο προς την Δύση. Πάρα πολλοί Μακεδόνες μπορούσαν να κινούνται εύκολα και να ανοίγουν επιχειρήσεις στη Βιέννη ή αλλού. Αυτό βοήθησε στο να φτάσουμε στο 21. Μια νέα συνθήκη προήλθε αργότερα από τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1768, του 1774, που έχουμε και τα ορλοφικά, και επηρεάστηκε και η Εύβοια πάρα πολύ τότε. Έχουμε τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, η οποία υπογράφηκε στα 1774 και ανάμεσα στα άλλα επέτρεπε, υπήρχε ένα ειδικό καθεστώς για τη Μολδοβλαχία, εκεί είδαμε τους ανθρώπους διοικητές τα χρόνια πριν την Επανάσταση που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να εδραιωθεί η Επανάσταση, και από εκεί ξεκίνησαν οι πρώτες πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά και βάσεις της Ρωσίας στον Εύξεινο Πόντο και δίπλα στην πόλη. Αλλά το μεγαλύτερο πράγμα, το δικαίωμα των πλοίων που ταξίδευαν με ρώσικη σημαία, ασχέτως αν ήταν Ρώσοι ή Οθωμανοί υπήκοοι, να μπορούν να κινούνται σε όλες τις θάλασσες. Τότε οι Έλληνες το εκμεταλλεύτηκαν και άρχισε να δυναμώνει η ναυτιλία, να πλουτίζουν και πνευματικά και οικονομικά, αλλά και σε εμπειρίες πολέμου. Φτάνοντας, κλείνω αυτό γιατί είναι πάρα πολλά που μπορούν να υποθούν, όταν τρεις μέρες πριν το Πάσχα του 21, εδώ στη Χαλκίδα, έγινε σύσκεψη των Τούρκων για να δούνε τι θα κάνουν με τους Έλληνες που είχαν ήδη ξεκινήσει τις επαναστατικές ενέργειες. Ο Ρεσίτ Μπέις λέει στους άλλους, που ήταν ο πιο μεγάλος σε ηλικία, ο πιο σοφός: ο Σουλτάνος εμπόδιζε το Ραγιά να χτίζει εκκλησίες. Τον άφηνε όμως και έκανε σχολιά και καράβια. Να τι του κάνει τώρα ο Ραγιάς με τα σχολιά και τα καράβια του. Ας πάγει τώρα να τον κάνει ζάπη, να τον κάνει όπως θέλει, που σήκωσε κεφάλι και δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε.
0: Μάλιστα,
1: είναι αυτή η δύναμη που προήλθε από αυτές τις δύο συμφωνίες ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και να συνεχίσουμε για τον πολυκύματο που λέμε εμείς Ιούλιο, με κάποιους θανάτους προσωπικότητων. Θα ήθελες να αναφερθείς στο Μανουήλ, τον Δεβίτα, τον Παλαιολόγο?
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Έλα, ναι. Κώστα μου, να πούμε.
1: Αλλά και σε ένα νέο παλικάρι, νεότερο, το Σωτήρη Πέτρουλα, με δύο λόγια. Ναι. Ο Μανουήλ, ο δεύτερος ο Παλαιολόγος, γεννήθηκε στα 1350, πέθανε 21 Ιουλίου του 1425, μια εποχή πολύ ιδιαίτερη. Βρισκόμαστε λίγα χρόνια πριν την άλωση της πόλης. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός ήταν μεγάλος πολιτικός, στρατιωτικός και θεολόγος, αλλά και συγγραφέας. Ήταν λόγιος άνθρωπος. Όταν πήγε στην Δύση για να διαπραγματευτεί να έρθουν στρατεύματα εδώ να αντιμετωπίσουν το μεγάλο κίνδυνο που ήταν πρώτων πυλών, όλοι τον δέχτηκαν με θαυμασμό και εκεί πήγαινε με άλογο. Κάθε τόσο άλλαζε άλογο γιατί κουράζονται άλογα. Ποτέ, λέει, δεν πάτησε στη γη κατά το διάβα του των δύο χρόνων που είχε αυτή η μεγάλη περιπέτεια αυτής της περίοδου. Πέθανε το 1425 αφού πρώτα εκάρι μοναχός και ονομάστηκε Ματθαίος. Οι ικανότητες του διπλωματικές, οι διοικητικές, στρατιωτικές ήταν αξιοθαύμαστες. Μπορούσε να ηγηθεί των στρατευμάτων του σε μάχη το ίδιο εύκολα όσο μπορούσε να συζητήσει και να αναλύσει με τους ευκλεκτότερους λόγους της εποχής του τα λεπτότερα θεολογικά ή άλλα ζητήματα. Είχε νυφευτεί την Ελένη Δραγάτση, έχουμε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον Δραγάτση, θα δούμε από πού. Η Δραγάτση ήταν κόρη του Κωνσταντίνου Δραγάτση, ηγεμόνα της νοτιοανατολικής Σερβίας. Ο Κωνσταντίνος ήταν εγγονός του Στέφανου Ούρος, του Νεμάνιτς, βασιλιά των Σέρβων, και της ζύγους του Μαρίας. Μιλάμε τώρα για κάποιους από τους απογόνους του. Ήταν ο Δημήτριος, ο δεσπότης του Μωραίος, η κόρη του η Σοφία, που έπαιξε ρόλο μετά στην Ρωσία. Και να πούμε ότι πρόσφερε ο ένας εκ των συγγενών του υποστήριξη στον Μωάμεθ τον πρώτο. Γίνονταν τότε συνεργασίες, γιατί είχαν προηγηθεί άλλες συμφωνίες πριν και έπρεπε να τις εφαρμόσουν, να συντρέχουν οι Βυζαντινοί τους Τούρκους, όπως το Βαγιαζίτ, όταν κινδύνευε.
0: Μάλιστα. Και να συνεχίσουμε με τον μελέτη τον πρώτο του Κίτρους, ο οποίος ήταν...
1: Λίγο να πω δύο κουβέντες του παλαιολόγου. Πριν το πείτε. Δείξε μου, λέει, τι νέο έφερε ο Μωάμεθ, και εκεί θα βρεις μόνον πράγματα απάνθρωπα, όπως η διαταγή του να διαδοθεί η πίστη που κήρυτε με το σπαθί. Ο Θεός δεν ευχαριστείται με το αίμα, και το να μην πράττεις λογικά είναι αντίθετο με τη φύση του Θεού. Η πίστη γεννιέται από την ψυχή και όχι από το σώμα. Όποιος θα οδηγήσει κάποιον στην πίστη, χρειάζεται την ικανότητα να μιλά καλά και να επιχειρηματολογεί κατάλληλα, χωρίς βία και απειλές. Για να πείσει κανείς μια λογική ψυχή, δεν χρειάζεται ισχυρό χέρι, ούτε όπλα, οποιοδήποτε είδους, αλλά άλλους τρόπους για να προσφέρει το καλό. Ήταν αυτά που έλεγε και τα χρησιμοποίησε και ο Πάπας, ο νυν Πάπας, σε ομιλία του πριν από 6 χρόνια, και οι Ισλαμιστές πήγαν να τον λιντσάρουν.
0: Λοιπόν, να αναφερθούμε λίγο για το μελέτιο τον πρώτο Κίτρους, ο οποίος ήταν επίσκοπος Κίτρους και μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη, στην αγορά του Καπάνη, μεταξύ με άλλους Θεσσαλονικείς. Διακρινόταν για την ευστροφία του και την ανδρεία του. Κατά την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη ως τοποτηρητής στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Εκεί συνελήφθη από τους Τούρκους και φυλακίστηκε στα υπόγεια του δικαστηρίου. Μαζί του φυλακίστηκαν και οι δημογέροντες. Στην εκκλησία του Γρηγορίου Παλαμά είχαν συγκεντρώσει οι Τούρκοι 2.000 Έλληνες, οι περισσότεροι από τους οποίους φωνεύτηκαν. Είναι το αίμα που ήθελε. Ο Μελέτιος απαγχωνίστηκε και κατακρεουργήθηκε από τον τουρκικό όχλο στην αγορά Καπάνη της Θεσσαλονίκης, είναι η σημερινή αγορά Βλάλη. Μαζί του μαρτύρησαν και πρόκριτοι μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Παρόμοιες βέβαιες συνθήκες και σκηνές εκτυλίχθηκαν στο προάβλιο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Γεωργίου του Παλαμά, όπου είχαν καταφύγει 2.000 Έλληνες, και τελικά πολλοί από αυτούς φωνεύτηκαν από τον τουρκικό. Αργότερα, το 1822, στραγγαλίστηκε μετά από πολύμερη φυλάκιση και ο Έλληνας προύχοντας και πρόξενος της Δανίας, Εμμανουήλ Κυριακού. Για τον Εμμανουήλ Κυριακού έχουν γραφτεί πάρα πολλά, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι σαν πρόξενος εδώ είχε τα καλύτερα πει για την Ελλάδα, ήταν ένας από τους επιτυχημένους. Θα ήθελες, Κώστα μου, να συνεχίσουμε τώρα με μια προσωπικότητα, αλλά να την αφήσω λιγάκι πιο εκεί. Θα ήθελα να πάμε και λίγο για τον Καβαδία, για τον Παναγή Καβαδία.
1: Τον αρχαιολόγο.
0: Ο οποίος ήταν αρχαιολόγος και καθηγητής πανεπιστημίου. Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Σπούδασε φιλολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και έπειτα πήγε στη Γερμανία με κρατική υποτροφία, όπου και εκεί συνέχισε τις σπουδές του. Επέστρεψε στην Αθήνα και μπήκε στην αρχαιολογική υπηρεσία το 1870 ως έφορος αρχαιοτήτων Κυκλάδων και Ευβοίας. Τον είχαμε και εδώ. Υπάρχουν κάποιες αναφορές σχετικά με το τι έχει κάνει στην Εύβοια. Ήταν και καθηγητής ιστορίας της αρχαίας τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και αντεπιστέλλον μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας των Υπηγραφών και της Φιλολογίας, εξαιρετικό θέμα, ενώ ανήκε στα ιδρυτικά μέλη της Ακαδημίας των Αθηνών από το έτος 1926. Ήταν επίσης μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του Βελγίου και επίτιμος διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Κανταβριγίας και της Λειψίας. Αναφέραμε στον Παναγή Καβαδία γιατί είχε σύνδεση με την Εύβοια και έτσι προσπαθούμε κάποιες προσωπικότητες, κάποια άτομα τα οποία έχουν περάσει από εδώ, από την Εύβοια και είναι και παγκοσμίου φήμης στη συνέχεια. Έτσι αισθανόμαστε διπλά υπερήφανοι.
1: Μια σύντομη αναφορά σε έναν οπλαρχηγό της Κρήτης.
0: Όπως θέλεις.
1: Τον Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη, ο οποίος είχε γεννηθεί στα 1833 στα Χανιά και πέθανε στα 1916. Ήταν από τις σημαντικές μορφές του αγώνα της Κρήτης για την απελευθέρωσή της. Μάλιστα συνελήφθη, ήταν 25 χρόνων τότε, μεταφέρθηκε στην πόλη, πέρασε τα πάνδυνα εκεί, κατάφερε να δραπετεύσει όταν ζήτησε από τους Οθωμανούς να πάει σε μια εκκλησία των Ελλήνων της πόλης να κοινωνήσει. Εκεί τον έντυσαν ιερέα, δραπέτευσε, πέρασε στην Οδυσσό, γύρισε στην Κρήτη και ήταν το δεξί χέρι του Ελευθερίου Βενιζέλου. Υπήρξε και ο πρώτος πρόεδρος της Βουλής της Κρητικής Πολιτείας. Μάλιστα. Και ο Βενιζέλος τον χρησιμοποίησε πολλά στη συνέχεια.
0: Και περνάμε στο τελευταίο άτομο το οποίο έχουμε επιλέξει, φίλες και φίλοι, είναι για τον Κώστα Καριωτάκη, τον πολύ γνωστό, τον πολύ διαβασμένο, ο οποίος ήταν Έλληνας ποιητής και πεζογράφος. Θεωρείται ως ο κυριότερος εκφραστής της σύγχρονης λυρικής ποιήσης και τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Για το έργο του έχουν γραφτεί εκατοντάδες εργασίες και βιβλία, πραγματοποιήθηκαν δεκάδες ειδικά συνέδρια και βέβαια θα κάνει αναφορά ο Κώστας, ο οποίος είναι και στο στοιχείο του. Γιατί κάποια θα μας διαβάσει κάποια αποσπάσματα και βέβαια θα αναφερθείς και για το συγκλονιστικό θέμα με την Πολυδούρη. Έλα Κώστα μου.
1: Ακριβώς. Ο Καριωτάκης είχε γεννηθεί κατά πρώτον στα 1896 στην Τρίπολη και πέθανε στην Πρέβεζα το 1928 με έναν τρόπο που είναι γνωστός, διαπυροβολισμού. Αυτοχειρία. Ο Καριωτάκης είχε συντάξει και μία διαθήκη. Έλεγε «Είναι καιρός να φανερώσω την τραγωδία μου. Το μεγαλύτερό μου ελάττωμα στάθηκε η αχαλήνωτη περιέργειά μου, η νοσηρή φαντασία και η προσπάθειά μου να πληροφορηθώ για όλες τις συγκινήσεις χωρίς τις περισσότερες να μπορώ να τις αισθανθώ. Κάθε πραγματικότης μου είναι αποκρουστική. Πληρώνω για όσους, καθώς εγώ, δεν έβλεπαν κανένα ιδανικό στη ζωή τους, έμειναν πάντα έρμεα των δισταγμών τους και θεώρησαν την ύπαρξή τους παιγνίδι χωρίς ουσία». Έτσι και φτάσει να βλέπει τα πράγματα. Ήταν δημόσιος υπάλληλος, επάγγελμα. Είχε δεχθεί πίεση ιδιαίτερη όταν δέχτηκε πολλές μεταθέσεις και αυτές τους τύχησαν, φέροντάς τον και στην Πρέβεζα. Εκεί η θλίψη της ψυχής του μεγάλωσε και έφτασε στο σημείο να αφαιρέσει τη ζωή του. Μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή της ζωής του Καριωτάκη είναι η γνωριμία του με την Μαρία Πολυδούρη, που την γνώρισε στην Αθήνα όταν και αυτή βρέθηκε στην Νομαρχία των Αθηνών, όπως και ο Καριωτάκης, ναι, υπηρετώντας και οι δυο εκεί. Τότε υπήρξε ο μεγάλος έρωτας, ο οποίος όμως δεν είχε την τύχη που θα έπρεπε να έχει, γιατί ο Καριωτάκης αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με σοβαρή ασθένεια, την σύφυλη, που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά όπως ζητούσε με την Πολυδούρη. Αν ήθελε τόσο πολύ να μείνουν μαζί, να μην έκανε παιδιά, αυτή δεν το δεχόταν. Μάλλον του ζήτησε του Καριωτάκη να γίνει αυτό, ο Καριωτάκης δεν το δέχτηκε. Και ναι, σύν της άλλης ήταν ο φόβος ότι θα πάθαινε και κάποιες ασθένειες ψυχικής φύσης πολύ έντονες.
0: Επειδή η ζωή του Καριωτάκη είναι λίγος πολύ γνωστή σε όλους μας, θα ήθελες να μας διαβάσεις κάνα δύο από πολύ τα ποίηματά του, γιατί πρέπει να κλείσουμε και την εκπομπή μας.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά. Να διαβάσουμε.
0: Έχεις επιλέξει κάποια?
1: Ναι, ναι, έχω αρκετά. Δον Κιχώτες. Ήταν και ο ίδιος μια μορφή Δον Κιχώτη. Οι Δον Κιχώτες πάνε ομπρός και βλέπουνε ως την άκρη του κονταριού που εκκρέμασαν σημαία τους την ιδέα. κοντόφθαλμοι οραματιστές, ένα δεν έχουν δάκρυ για να δεχτούν ανθρώπινα κάθε βρισιά χυδαία. Σκοντάφτουν στη λογική και στα ραβδιά των άλλων, αστεία δαρμένοι σέρνονται κατά μεσής του δρόμου. Ο Σάντζος λέει, «Δε στο έλεγα, μα εκείνοι των μεγάλων σχεδίων αντάξει μένουνε και... Σάντζο, τα λόγω μου». Έτσι, αν το θέλει ο Θερβαντές, εγώ τους είδα μέσα σε μιαν ανάλγητη ζωή του ονείρου τους υπότες άνανδρα να πεζέψουνε και με πικρήν ανέσα, με μάτια ογρά τις χήμερες να παρνηθούν τις πρώτες. Τους είδα πίσω να έρθουνε παράφρονες, ωραίοι, ρηγάδες που επολέμησαν για ανύπαρκτο βασίλειο και σαν πορφύρα νιώθοντας χλεβαστικά πώς ρέει την ανοιχτή να δείξουνε μάταιη πληγή στον ήλιο.
0: Μάλιστα. Έχεις κανένα από τα τελευταία ποίηματά του?
1: Από τα τελευταία
0: τα οποία είναι και ιδιαίτερα εκφραστικά.
1: Να πάρουμε την Πρέβεζα. Την Πρέβεζα που είναι από τα τελευταία
0: του. Να πάμε
1: από
0: την Πρέβεζα, μάλιστα.
1: Και εκεί είναι το τέλος της ζωής του.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά η μνήμη του και η γραφή του πάντα θα μελετώνται και θα εμπνέουν. Άλλη πλευρά. Πρέβεζα. Θάνατος είναι οι κάργες που χτυπιούνται στους μαύρους τοίχους και στα κεραμίδια. Θάνατος οι γυναίκες που αγαπιούνται καθώς να καθαρίζουν κρεμμύδια. Θάνατος οι λεροί, ασήμαντοι δρόμοι με τα λαμπρά μεγάλα ονόματά τους. Ο Ελαιώνας, γύρω η θάλασσα και ακόμα ο ήλιος. Θάνατος μέσα στους θανάτους. Θάνατος ο αστυνόμος που διπλώνει για να ζυγίσει μια ελλιπή μερίδα. Θάνατος τα ζουμπούλια στο μπαλκόνι και ο δάσκαλος με την εφημερίδα. Βάσεις, φρουρά, εξικονταρχία Πρεβέζης. Την Κυριακή θα ακούσουμε την μπάντα. Επήρα ένα βιβλιάριο τραπέζης. Πρώτη κατάθεσης, δραγμέ 30. Έγινε και τραγούδι αυτό.
0: Φίλες και φίλοι, με αυτό το ποίημα που μας διάβασε ο Κώστας, ήταν, θα λέγαμε, και το ρεκβιέμ του Καριωτάκη. Ο Καριωτάκης θεληματικά αυτοκτόνησε. Έθεσε τέρμα στη ζωή του, γιατί κατάλαβε ότι η ζωή είναι πολύμορφη. Δεν άντεξε να αγωνιστεί ιδιαίτερα. Αυτή ήταν και η μεγάλη αδυναμία του βέβαια. Και έτσι έδωσε αυτό το τέλος. Και εμείς να ευχαριστήσουμε τον Κώστα που μας διάβασε ένα τόσο πολύ όμορφο και αντιπροσωπευτικό ποίημα του Καριωτάκη.
1: Και να κλείσουμε και δύο στίχους του.
0: Έλα, τι ήθελες?
1: Από τους ερωτικούς. Το γράμμα σου. Τα γράμματά σου τάχω αγάπη μου πρώτη, σαν τίμητο κουτί μες στην καρδιά μου.
0: Πολύ δούρη. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι, που ήσασταν κοντά μας. Να σας ευχηθούμε ολόψυχα ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο της εβδομάδος.
1: Γεια σας.

ακούτε την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόρεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξαναχόρτα και κλαδιά στην Ύπαιθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψυσταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξεναχόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα σε λίγο θα είναι 7. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Καπνίζονται. Άσω το Κύριε τη ζωή μου, σε λέω το Θεό με όσοι υπάρχω. Ιδυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε ευχαριστήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από τη γη και άνομαι ώστε να υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Όλοι όσοι έχουν την δύση να αυτοέθου σκότου και γένε τον ύψο. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα με σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνου των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

της πάθος επονίδιστον. Φως ηλερών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, νητώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεούς.

Καταξίωσον Κύριε τι έσφερα τ' άθια να μαρτύτης φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου σε αιώνας. Αμήν. Υγέννητο Κύριε το λέω σε θυμάς και θα απελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξόμε με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτας συνέτησό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεό Σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Έπειτα επί του δούλου σου και επί την κληρονομία σου, σίγαρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι σύντολοι πέκτηνατα και παλάζονται αυτόν πέτυξαν αυχένα. Ούτε είναι εξ ανθρώπων αναμένω βοήθεια, αλλά το σόλ περιμένονται έλεο και την σύνα απεκδεχόμενη σωτηρία. Ω διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσα εσπέρα και την προσίουσα νύχτα από παντό εχθρού, από πάσα αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος βασιλείας σου ευλογημένων,

0: Δέσποτα κατά τον ήμασο εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την Αγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτος υπόρουσοντος των αμίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία σημαν, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημήν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσκει.

Ετι δέομεθα υπέρ των υψευών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετι δέομεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος. Ετι δέομεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρησέως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών

0: και νυχτερή τάχτων και σε πρόσεξε παρά των Σανδούλων. Και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και του κτηρμού σου κατάπαυσαν εφημάς. Και πει πάντα το λαόν σου των απεκδεχόμενων του παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συν τη δόξανον απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών. Πάντοτε νυ και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόλυτον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν δι' Αγία αυτού η Εκκλησία νήσω πόλη ταύτη και το γέννη παντί εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
1: Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσε ο λόγων του ακούσα την όζο τόκο σε μεγαλύνομαι. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, εν ονόματι Κυρίου Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπισμόν δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων και σίες των Τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίων Δόξου Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου Προστάτου και Εφόρου της Αγίας Ενωρίας Ταύτης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, του Εναγής Πατρός Ιμονεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωάννου, του Ρώσου, του Νεομολογητού Δαβίδ, του Ενεβία, του Γέροντος, Πορφυρίου Ιακώβου, Παϊσίου του Αγιορείτου, Χριστοφόρου του Παπουλάκου και πάντων των Ενεβία Διαλαμψάντων Αγίων, Οσίων Πατέροντε και Ιεραρχών, εις Αγίας Ενδόξος ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εις Αγίας Ενδόξου εις Αποστόλου και Μυροφόρου Μαγδαληνής, Μαρίας της Μαγδαληνής εις και την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Καλό σας απόγευμα.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κυρίες και κύριοι, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας Χαλκίδος που διοργανώνει ο Δήμος Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιερεύς Παύλος Σκοπελίτης, αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9, στον αύριο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Μηταρά, πρόκειται να παρουσιάσει βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια προς τιμή της Αγίας Παρασκευής Πολιούχου Χαλκίδος. Στην εκδήλωση, χωράρχης της Βυζαντινής Χοροδίας θα είναι ο Δήμος Τσίμπος, διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, χωράρχης της Παραδοσιακής Χοροδίας ο Θεόδωρος Κοκορίκος, με τη συνοδεία της Ορχήστρας της Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής Γέφυρας και μαέστρος της Ορχήστρας ο Ανδρέας Σκάνδαλος. Με τη χάρη του Θεού και φέτος η πόλη της Χαλκίδας θα εορτάσει πανηγυρικά την Ιερά Μνήμη της Πολιούχου της Αγίας Οσίου Παρθενομάρτυρος Παρασκευής. Η πανήγυρης, λόγω της ανεξελίξη αναστηλώσεως του Παλαιοχριστιανικού Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, θα τελεστεί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, όπου κατά το διήμερο Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Ιουλίου θα βρίσκονται η θαυματουργός εικόνα και το απότμημα των Ιερών Λειψάνων της Αγίας. Ο πανηγυρικός εορτασμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, ώρα 8.30, Λιτανία της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Αγίας Παρασκευής. Στις 11 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία, την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 όρθρος στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, στις 8 παρατέταρτο αρχιερατική χοροστασία και στη συνέχεια το Πολυαρχιερατικό Ζηλίτουργο. Στις ιερές ακολουθίες της Πανηγύριος θα συμμετάσχουν συνθεώς σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Βελγίου, κύριος Αθηναγόρας, Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριος Νικηφόρος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κιάθου, κύριος Ιωάννης και ο επιμενάρχης μας σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, κύριος Χρυσόστομος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

0: Αγαπητοί ακροατές της τέχνης του λόγου, χαίρετε. Η Κωνσταντίνα Ικαλούση και εγώ, η Μαρία Ματθαίου, είμαστε μαζί σας για μία άλλη ακόμη εκπομπή αφιερωμένη στην ποίηση και στους δημιουργούς της. Άραγε, πώς κάποιος επιλέγει το ψευδώνυμό του? Και δεν είναι το ερώτημα γιατί επιλέγει ψευδώνυμο, αυτό είναι προφανές. Επιθυμεί την απόκρυψη της ταυτότητάς του. Πώς όμως επιλέγει το ψευδώνυμο? Στρέφεται σε ήρωά του, χαρακτηριστικά που έχει ή που θα επιθυμούσε να έχει? Τέτοιες σκέψεις μου γεννήθηκαν διαβάζοντας, ξεφυλίζοντας μια ποιητική συλλογή, το όνομα του Τέλου Άγρα, που είναι το φιλολογικό ψευδώνυμο του Ευάγγελου Ιωάννου. Αυτός ο ποιητής, την ίδια εποχή με τον Καριωτάκη, που υπήρξε η πνευματική του παρουσία πολυδιάστατη, καθώς εκτός από ποιητής ήταν κριτικός και μεταφραστής των έργων του Θεόκριτου, ακόμα και κάποιων άλλων αρχαίων και Λατίνων συγγραφέων, Γάλλων συμβολιστών του Μορεάς, που έγραψε διηγήματα και κείμενα για παιδιά και ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα είδη του λόγου, είναι ένας από τους αξιολογότερους ποιητές της γενιάς του και ίσως ο οξύτερος σε διεισδυτικότητα κριτικός εποχής του. Σε αυτόν λοιπόν, τον Τέλο Άγρα, που ποίηματά του έχουμε διαβάσει και σε άλλες εκπομπές, όπως στο αφιέρωμά μας, Κωνσταντίνα, στην έναρξη του σχολείου ή στα Χριστούγεννα, σε αυτόν λοιπόν τον ποιητή είναι αφιερωμένο ο σημερινός μας χρόνος. Θα ήθελες να διαβάσεις ένα ποίημα, να πάρουν οι ακροατές μας μια πρώτη γεύση της ποίησής του?
1: Πολύ ευχαριστώ. Πρόκειται για το ποίημα «Καθημερινές». Φτωχογειτονιές, έρημες γωνιές, έρημες καρδιές, ψυχρές, παγωνιές, που σε μουδιασμένη Κυριακή στέκει και σας κλαίει θλιμμένη μουσική. Προσωπάκια που έθεξαν, δειλά στόματα που υπήκρατα ασφαλά, που δεν ξέρουνε ποτέ σφυλή θερμό άλλο από τον ίστατο ασπασμό. Χέρια κέρινα, παρακαλεστικά, ζωντανεύοντας ανάξια ψυχικά, και κομμένα μάτια και ισκιερά, ως κουντήματα, ως θανάτου θλιβερά. Θάνατο κι εσύ ζωσμένο, μοναχό, άμυρο, αψηλό τριαντάφυλλο φτωχό, που αντίς να φέγγε στη ρόδινη χαρά, μοιάζει να άγιασες από τη συμφορά. Γέρνει η όψη σου, γέρνει και προσκυνά τα επιτάφια τα καθημερινά. Φτωχογειτονιές, έρημες γωνιές, καμωμένες για τις μαύρες παγωνιές, καμωμένες για τις άταφες ψυχές, καθημερινές ψυχές και μοναχές, για τα λείψανα και για τις Κυριακές, της ψυχής μου εσείς πατρίδες μυστικές, της ψυχής μου που είναι κρύα και μοιάζει σαν δίσκος με σταυρό και κόλυβα χρυσά, που στη μέση ένα γιοκέρι ταπεινά, στις αγάπης τα μνημόσυνα αγρυπνά.

0: Ο Τέλος Άγρας ήταν πρώτος από τους δύο γιους του Ιππυρώτη Γεωργίου Ιωάννου, σχολάρχη στην αρχή και έπειτα και γυμνασιάρχη και της Ειρήνης Βλάχου. Γεννήθηκε στην Καλαμπάκα το 1899. Σύντομα ο πατέρας του πήρε μετάθεση για την Αθήνα και λίγα χρόνια πιο ύστερα για το Λαύριο. Εκεί έβγαλε ο ποιητής το δημοτικό και το ελληνικό σχολείο, ενώ τα υπόλοιπα μαθητικά του χρόνια φοίτησε σε γυμνάσιο της Αθήνας, από όπου ποτέ δεν ξανάφυγε. Μετά το τέλος των γυμνασιακών του σπουδών, γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου και πήρε το πτυχίο του στα 1923, αφού υπηρέτησε στο μεταξύ τη στρατιωτική θητεία σε υπηρεσία βοηθητική, εξαιτίας της αυξημένης μοιοπίας του. Στην αρχή εργάστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας και το 1927 διορίστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη, θέση που διατήρησε ως το τέλος. Όλες εξάλλου οι επεγνωσμένες του προσπάθειες να απαλλαγεί από την δημοσιοπαλλητική εργασία για να αφοσιωθεί πιο απερίσπατο στο γράψιμο ναυάγησαν. Με κλονισμένη την εύθραυστη πάντα υγεία του και εξαντλημένος από την πείνα και τις κατοχικές στερήσεις, πέρασε τα τελευταία χρόνια με την άρρωστη μητέρα του, έχοντας χάσει κάθε ελπίδα να καλυτερέψει τη ζωή του και περιμένοντας το τέλος του πολέμου. Δεν προφτάσε όμως καλά-καλά να το δει. Καθώς γύριζε την τελευταία μέρα της κατοχής στο σπίτι του, έπεσε πάνω στο κορύφωμα μίας μάχης ανάμεσα στο ΕΑΜ και στα τάγματα ασφαλείας. Και εκεί τον βρήκε αδέσποτη σφαίρα στον αστράγαλο. Νοσηλεύτηκε ένα μήνα στον Ευαγγελισμό και πέθανε από γάγκρινα στις 12 Νοεμβρίου του 1944.
1: Ένα ποίημα εμπνευσμένο από έναν στίχο του Ριμπό που λέει «Νερό φωτεινό όπως τα δάκρυα του παιδιού». Ξανθό παιδί γλυκά χλωμό, μάτσο τα γιασεμιά πουλούσες, τις βιόλες τις μοσκοβολούσες έξω από τον πέτρινο σταθμό. Στα μάτια μου έφεξε η ψυχή το μέτωπό σου να χαϊδέψει, που μου λαλούσε σαν μια σκέψη ξάστερη και παρθενική. Στο μέτωπό σου χαμηλά κύσια σου επέφταν στους κροτάφους που θα επεδεύαν τους ζωγράφους, άπηχτα, αριά, ριχά μαλλιά. Κεφαλάκι άγουρο παιδιού γύρω σερμένο στην εντέλεια, μάτια σαν στόματα, δύο γέλια και δύο καλέσματα χαδιού. Κι όσο έστεκα να σε θωρώ, πήρε η ψυχή να συνεδέσει τα όσα είχε αφήσει κι είχαν πέσει, σωρό σπασμένα από καιρό. Τρυφερό, ανέμελο παιδί, μια νικουμένη μέσα μου είδες, που σφάλισαν με 7 σφραγίδες και με ακατάλυτο κλειδί. Και μ' έκανες να θαρρευτώ κιόλας πως από το γρώμου μάτι των παιδικών δακρύων ταλάτι τα σφούγγιστο ήθελε γι' αυτό.

0: Ο Τέλος Άγρας εμφανίστηκε πρωιμότατα στα γράμματα. Από το 1910, δηλαδή 11 χρονών, δημοσίευε ποίηματα και πεζά στη σελίδα συνεργασίας συνδρομητών του περιοδικού «Η διάπλαση των παιδών», με το ψευδόνυμο που αναφέραμε στην αρχή και που από τότε έμεινε ως λογοτεχνικό όνομά του. Και το 1916 προβιβάστηκε από τον Ξενόπουλο σε τακτικό συνεργάτη. Αλλά στη λογοτεχνική κίνηση έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1917 από το περιοδικό «Βωμός» και τον επόμενο χρόνο πήρε 2 βραβεία. Ένα στον Σεβαστοπούλιο διαγωνισμό του Πανεπιστημίου και ένα στο διαγωνισμό διηγήματος της Εσπερίας του Λονδίνου. Κατόπιν συνεργάστηκε με πολλά άλλα περιοδικά. Επίσης, παράλληλα έδινε διαλέξεις, έκανε μαθήματα αισθητικής και λογοτεχνίας. Όσο ζούσε, τύπωσε μια μετάφραση των στροφών στα 1921 και μια μεταφραστική εκλογή από προηγούμενα ποίηματα του Ζα Μορέας. Την ποιητική ανθολογία «Οι νέοι» στα 1922 και τις ποιητικές συλλογές «Τα βουκολικά και τα εγκόμια» το 1934 και «Καθημερινές» το 1939, αφήνοντας σκορπισμένο το κριτικό και το υπόλοιπο έργο του και ανέκδοτη την τρίτη και σπουδαιότερη συλλογή του «Τριαντάφυλλα μιανής ημέρας», που κυκλοφόρησε το 1966 με φιλολογική επιμέλεια του Κωστή Στεριόπουλου, αυτού που επιμελήθηκε και φιλολογικά τα κριτικά του Τέλου Άγρα.
1: Στο ποίημα «Σπιτικό περιβόλι», ο ποιητής εμπνέεται από το αναπάντεχο και σύντομο φύσημα του φθινοπορεινού αέρα, που ήρθε να σαλεύσει την τάξη και την ηρεμία στο περιβόλι. «Σπιτικό περιβόλι». Πολυκατοικημένο είναι το ράφι με τις γλάστρες, πηχτά τα φύλλα και τα κλόνια. Γλάστρες κι ως μες στην πέτρινη χάμω τη σκάφη και ο φίκος γείτονας, σκουντά τα πελαργόνια. Το μούσκλο βελονιά τη βελονιά και βρίσκει παντού την κούφια ρίζα να κατασκεπάζει. Δες, κι η φραγκοσικιά που τρέμουν τη σιδίσκη, ξωτική σάρκα αγκαθερή, πράσινη μοιάζει. Και άξαφνα, κάπου εδώ στα χόρτα, ή σαν πιο πέρα, φύσιμα ολίγων εκκίνησε να τα πειράξει. Εσύγχυσε ανάλαφρα τον άθυμον αέρα. Χαλάει τα φύλλα, βιάζεται, χαλάει την τάξη. Και η σταχτερή, υπερπατημένη πρασινάδα, το μελαγχολικό κορίτσι που διαβάζει, τα ημερινά τα μάρμαρα, η περικοκλάδα, το σπιτικό περιβολάκι συννεφιάζει. Μυριστικά, ποτιστικά, γύρω από τη βρύση, παράτερα εσυγκλίναν και εξανακαθίσαν. Κάτι ξένο σαν άρθε να συγκατοικήσει και μια χούφτα περιστέρια ομόγνωμα σκορπίσαν. Μα έλειψε κιόλας, μα ήτανε μια απάτη ακόμα, μούχρωμα, και έλειωσε, κίσκιος απλής ημέρας. Για τη σάρκα πικρός, αχ, πικρός κι ως το στόμα του πρωτοχινοπόρου επέρασε ο αγέρας.

0: Αν ο Καριωτάκης αποτελεί τη γραπτή μαρτυρία της εποχής του, παραμένοντας αναντήρητα ο αντιπροσωπευτικότερος και ο καλύτερος από όλους τους συνοδοιπόρους του, ο Άγρας μας δίνει σε χαμηλότερο τόνο, αλλά με πνευματικότερο υπόστρωμα, την καθημερινή της ατμόσφαιρα και προσφέρει σε έναν πίνακα, φτιάχνοντας από τις λεπτομέρειες, μια χαρακτηριστική εικόνα της, από όπου αναδύεται όλο εκείνο το πνεύμα της παρακμής. Άλλο τόσο όμως και η συνειδητή του αντίσταση και ο απελπισμένος του αγώνας με αυτό το πνεύμα. Η ποίησή του είναι μια ποίηση μικρών πραγμάτων που έχουν γίνει σύμβολα. Ωστόσο και πάλι μοιάζουν να έχουν μείνει μικρά. Πράγματα φθαρτά και εγκόσμια, καθώς τα είπε και ο ίδιος, πράγματα καθημερινά, που έτσι όπως παρουσιάζονται με τη μορφή του συμβόλου, παίρνουν μια προέκταση σε βάθος. Πάντοτε στερεά, χωρίς να χάνουν το περίγραμμα και τον όγκο τους. Μα και σαν προστυλιγμένα με μια άγνη ονείρου. Θα ρίσχει όλα μαζί τα ποίηματά του, μοιάζουν με πρίσματα και αντανακλούν αδιάκοπα άπιαστες εντυπώσεις και καταστάσεις, βγαλμένες από ένα κέντρο ενιαίο αλλά αθέατο.
1: Ακριβώς σε αυτό το κλίμα είναι και το ποίημα του «Αντικρίς στον κήπο». Τη νύχτα ημερινή στον κόσμο, από λιθάρι, λιθάρι μες στο δρόμο, να βγω να ξεκρίνω. Βιολέτα μοναχή, στο δρόμο το φεγγάρι, και αγέρι σιγανό φυσά από μαντολίνο. Κι είναι σαν το όργανο που ημέρα μεσημέρι, τα σπιτικά πουλιά στα κλουβιά ξετρελαίνει. Γυμνή καρδιά είναι τούτο που χτυπά, όχι χέρι. Γυμνή καρδιά από το στίχο μας για πάντα ξένη. Και ακρινά στον αντρέ, χλωρός κάθεται τείχος, από φύλλα, από αγκάθια, τείχος και φεγγάρι, βέργες πίσω από τις βέργες και ολοβέργες, δίχως σειρά και ξεπλεγμό, κλονάρι άλλο κλονάρι, κορμός κρύβει κορμό, κι άλλος πιο πίσω στέκει, κλονιά, ριχτά έναν κύκλο, από κορμό τριγύρω, ξερά κλαδιά αγκαλιές, μύτες χλωρές παρέκει, και αγκάθια και φεγγάρι για σεμιά και μύρο. Να η πίκνα ομίλησε με τα γεριού τα χνότα, στα πίσω του αλουνού σπιτιού ο κισός σαλεύει, αγκάλι που έζωσαν αγαπημένα νότα και αχίλιο που σε αυτή και σε λαιμό κατέβει. Μονάχος μου κι γλάστρες στα πεζούλια πάνω κι η στενή τούτη πλάση αντίκρι μου η χλωμή, μια να την κατοικώ και μια να την εχάνω, να χάνομαι απ' αγάπη και απ' γιασεμί.

0: Το κλίμα του Άγρα είναι ένα κλίμα πικρής μοναξιάς και βαθιάς απεσιοδοξίας. Ένας κόσμος που θα ήταν ολότελα σκοτεινός αν δεν φωτιζόταν από το παρελθόν και αν δεν στηριζόταν στην καρτέρια. Έτσι και η μοναξιά του, όσο και αν απομένει πικρή, έχει αυτάρκεια και η απεσιοδοξία του, εκτός από κάποιες απροσδόκητες εκρήξεις, δεν ξεπερνάει συνήθως τον τόνο της ήρεμης μελαγχολίας και της φιλοσοφημένης περισυλλογής. Ο Άγρας θέλησε να δώσει παρθενικές εντυπώσεις και καταστάσεις, όπως φτάνουν για πρώτη φορά ως την ψυχή μέσα από την αίσθηση, προτού γίνουν ακόμα συνείδηση και λογικό σχήμα. Και θέλησε ταυτόχρονα τα αφηρημένα και άλογα αυτά κινήματα της ψυχής να αποτυπωθούν πάνω στο χαρτί με την αρτιότητα του λογικού συνειρμού και με την πληρότητα του συγκεκριμένου. Η τέχνη του είναι τέχνη του ανέκφραστου και του ελάχιστου, μια μάχη με το αντικείμενο και μια προσπάθεια να εξουδετερώσει την ύλη του και να του πάρει την ψυχή του, αποδεσμεύοντας όλη την ψυχική ενέργεια και τις δυνάμεις που το κατοικούν.
1: Πανσέδες. Άκρα παντού ησυχία. Και την περισσεύουνε τα συντρεχούμενα νερά γύρω από τη βρύση. Και πανσέδες, που απόψε ουδέ στιγμή σταλεύουν. Και το κορίτσι που έπιασε να τους ποτίσει. Ανήξερη θωριά στα μάτια με γελάει και αφή, γλυκοπερπάτητη, διπλά απ' τις άλλες. Πότε στάλα και πότε θάλασσα και πάει. Μια στάλα και μια θάλασσας μαυιές αγκάλες. Ανήξερος πανσές και μέσα στην πάσα ειρήνη χαίρεται, ανέστητος, του πλάστη του το κρίμα. Και το γειτονικό το αγέρι όπου τον δίνει, στο νίσιο τον τυλίγει από το δικό του εντύμα. Το εντύμα του όλο στάλες, μια μέσα στην άλλη και ίσκιωμα γαλανό στου γαλανού τη μέση. Απ' το λιλά και σ' άλλο πιο λιλά και πάλι του παγωνιού φτερά σαν να θέλε φορέσει. Σφιχτοκρατούμενος της ρίζας του το χώμα και όσο τον βλέπω στο είναι του να που μου μοιάζει. Σαν να μ' ακούει με το είναι του και σαν ακόμα με τα γαλάζια μάτια του να με σκεπάζει. Κι έρχεται το λουλούδι, έρχεται και με σμίγει και είναι σαν να το μέλι και να μην το μέλι στα μαυιά του μεντίνει, με περιτυλίγει στα ξέβαφα μαυιά μεντίνει και με θέλει. Το φίλο κατά μέσα στην καρδιά του κλείνει και αγάλια με χωρεί και μένα, ολίγο-λίγο. Στα μάτια του τα ανήξερα με καταπίνει και στους πανσέδες μέσα ένας πανσές ανοίγω.

0: πρόκειται για ποίηση στατικής ατμόσφαιρας και καταστάσεων, το έργο του δεν μένει ανεξέλεγκτο και στατικό. Ακολουθεί κάποια πορεία, παρουσιάζει εξελίξεις και όχι πολύ σπάνια και εκπλήξεις, έτσι ώστε κάθε μια από τις τρεις συλλογές του να εμφανίζει και μια άλλη πλευρά και να αποτελεί ξεχωριστή ενότητα με δικό της ύφος και χαρακτήρα. Στην πρώτη του συλλογή, τα βουκολικά και τα εκόμια, είναι ο ρομαντικός και φιλολογικός και εκφράζεται με τους τρόπους του συμβολιστή. Άνισος ακόμα και πιο αυθόρμητος στην έκφραση των συναισθημάτων του, σχεδιάζει μια νοσηρή βουκολική και ειδηλιακή εικονογραφία, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα τη συνέχεια. Με τις καθημερινές, το πιο στατικό και το πιο ενιαίο ποιητικό βιβλίο του εντοπίζεται στην καθημερινή πραγματικότητα, στην αθηναϊκή γειτονιά και στο Αττικό Ύπαιθρο, σαν να ζητεί να επιστρέψει στη μαγεία που ξύπνησαν μέσα του τα απλά και ταπεινά πράγματα αυτού του κόσμου, όταν τα πρωτοαντίκρισε με τα παιδικά του μάτια, ανοίγοντάς μας τον πραγματικό και το συναισθηματικό του χώρο.
1: Και πράγματι, Κωνσταντίνα, η ματιά του στρέφεται σε αυτά τα απλά πράγματα. Προηγουμένως μας διάβασες ένα ποίημα με έντονους συμβολισμούς, τους πανσέδες. Υπάρχει ειδικό του και ένα άλλο, αφιερωμένο πάλι σε ευωδιαστά λουλούδια, αυτά που στολίζουμε κατά παράδοση τον επιτάφιο, τους μενεξέδες. Μηδέα από ρόδος έρνης, μηδέα από λεμόνι, μυρονοματισμένο της ταπεινοσύνης. Λουλούδι, τέτοιο πνεύμα εσύ για να αναδίνεις, είναι που των δακρύων η βρύση σε φυτρώνει. Χάρη αν το πένθος χαίρεται, κι αν εφρουσίνει, κι αν ελουλούδι σε ηλίπη, εσύ θα το κατέχεις. Αχ, πλάση ανήξερη, καημούς όπου τους έχεις, και πλάση ανθρώπινη, καημούς όπου τους κλείνει. Πένθος δείχνεις, μα πιότερο πένθος μυρίζεις, και κούφια η καρδιά για τούτο σε ματιάζει, γιατί άλλη από την ασώματη που σε συχνάζει, δε φυτά πεταλούδα μέσα εκεί που ανθίζεις. Η ομορφιά, μα το ναι, η εγκόσμια δε σου μοιάζει, κι εγώ μορφιά που νιώθω μόνο άμα δαγκάνει, ως τον πόνο σκληρά, που η μνήμη αίμα να βγάνει, κι αίσθηση η φθαρτή του ανθρώπου να σπαράζει, στις γης τη χειμωνιάτικη, σε κάμπο κάτω. Κάποτε ανέλπιστα ένιωσα όλο σου το μύρο, ψυχή κοντά μου, κι άφαντη ψυχή ένα γύρο γλυκανάσανε, λες και από το είναι του θανάτου. Αχ ναι, όπου δεν πενθήσει δεν σε ξέρει ακόμη, κι έτσι το μύρο σου έμαθα γοργό να φύγει. Στις καρδιά σου τα φύλλα στέναξεν ολίγη ψυχή, που μόλις θάθηκε το γλυκό χώμα. Από τα παραμύθια ερχότανε του τόπου ο αγέρας, ταπεινά φρικιάζαν τα λουμίνια. Ψυχή σου που έλειψε, παράπονον, ορμήνια, για ελάλησε το χώμα στην καρδιά του ανθρώπου. Κι απόψε που σε θέλω, άνοιξε μια και κλείσε μύρο εσύ τα λουνού παράφτουνου του κόσμου. Άνοιξε εκείνο που όνομα δεν έχει εντός μου, κι άφραστα λαχταρώντας το ρωτούσα, εσύ είσαι?

0: Ο Άγρας είχε τη δύναμη να αφομοιώνει και να προσαρμόζει στη δική του προσωπικότητα και στην παράδοση την ελληνική τις πιο απίθανες και τις πιο ανόμοιες επιδράσεις. Ακούραστος και ανικανοποιητός έπαιρνε μαθήματα από τους Γάλλους, ενώ ταυτόχρονα δοκίμαζε με περίσκεψη τις ελευθερίες που έφερνε ο νεοσύστατος στον τόπο μας υπερρεαλισμός, προσπαθώντας να πετύχει την άρτια προσωπική έκφραση. Την ίδια στιγμή που μαθήτευε στην καθαρή ποίηση και στο βαλερί, έμπαζε στις στροφές του τα δημοτικά μοτίβα, με τους παρατονισμούς και τις προπαροξύτονες ομοιοκαταληξίες. Πλάι στην άχνη του συμβολισμού και στην ερωτηματική ανησυχία των 15 σύλλαβων του, έφερνε την πλαστική καθαρότητα και το φως. Έτσι, η ποίησή του, ενώ ξεκίνησε περισσότερο ξένη με την ατμόσφαιρα της αθηναϊκής συνοικίας, το αττικό ύπαιθρο και τα δημοτικά μοτίβα, γίνεται φανερότερη και καθαρότερα ελληνική.
1: Απογευματινή. Βρέχει και κάνει φύσεις ήχους τόσο γλυκούς, το διάβασμα να αφήσεις και να σταθείς να ακούς. Στις σκάλες, στο περιβόλι, στο γύρο της φραγής, βρέχει γλυκά και σ' όλη τη χώρα και τη γης. Βρέχει στα παραμύθια και εκεί θα έχουν ερθεί οι μάγοι αγαθοί με τα σπραγένια πλήθια. Βρέχει στα παραμύθια και εκεί θα αργοφυσά τα γέρι από δασά θάμνα και κουφολίθια. Βρέχει και ξέρει φύσεις νότες τόσο γλυκές, το φύλλο να τσακίσεις με τις τσιχουργικές. Στις λάσπεις τάκρο χείλος, λοξός και σερπετός, διαβαίνει ο περιττός της γειτονιάς σου σκύλος και του περιβολάρι η σούστα ουδαντυχή, σαν να είναι σε σφουγγάρι βουλιάζουν οι τροχοί. Απάνω στη βιτρίνα, γραμμένα στα γυαλιά, ξεπλέκονται τα κρίνα και τα τριανταφυλιά. Μα έχει πνοή φερμένα του κάμπου μακρινά, όλα τα αληθινά, τα φύτρα χορτασμένα.

0: Η περίπτωση του τέλου Άγρα παρουσιάζει μια περίεργη μοναδικότητα. Ιδιόρυθμος και αρκετά ανεξάρτητος, βρίσκεται ομαλότατα τοποθετημένος στο σώμα της ανανεωμένης ποιητικής μας παράδοσης, την πλουτίζει, την προωθεί νόμιμα και την προεκτείνει.
1: Διαβάζω το ποίημα «Άναυλα εφήγαν», όπου ο ποιητής, ανατρέχοντας τα περασμένα, στα ακριβά θυμητικά όπως θα ακούσουμε να λέει χαρακτηριστικά, αντλεί ελπίδα για το μέλλον. «Άναυλα εφήγαν τα πουλιά, κι εγώ τα χέρια βάνω στα περασμένα, σαν φωλιά, κούφια που εφήγαν τα πουλιά, να ζεσταθούν απάνω. Των ρόδων τώρα το νερό, να αλλάξουν στο ποτήρι, μη δεν ανοίξουν καρτερό, με τέτοιο άνεμο καιρό, στο φως, στο παραθύρι. Του βοριά λάμπηξα στεριά, μέρες πολλές και νύχτες, και λαμαρίνες στη σειρά χτυπιούνται, μπρούτζινα φτερά, σκευρά και ανεμοδείχτες. Μα ο ήλιος, πότε που ανελεί, πότε ξανά βουρκώνει, κάπου νταντέλα οχρή πολύ, κάπου σταυρών από γυαλί, στον τοίχο ξεσηκώνει. Και ελπίδα πάλι μανικά, και την ξαναπιστεύω, και τα ακριβά θυμητικά, κατά τον ήλιο μυστικά, συνάζω και σωρεύω».

0: Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε το βλέμμα του ποιητή στα φθαρτά και στα εγκόσμια, του ποιητή του Τέλου Άγρα, αυτός ο οποίος κατάφερε να δώσει μία άλλη διάσταση σε αυτά τα ταπεινά πράγματα και ίσως και εμείς να εμπνευστήκαμε ώστε αυτά τα ταπεινά και απλά πράγματα που μας περιτριγυρίζουν να μπορούμε να τα μελετήσουμε, να τα αντικρίσουμε με ένα άλλο βλέμμα, πιο στοχαστικό. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της τέχνης του λόγου, και αφού ευχαριστήσουμε τον τεχνικό μας, τον Βαγγέλη, τον κριτικό, που όπως έχουμε πει, δίνει και μουσικά αυτή την εκπομπή, σας χαιρετούμε.
1: Γεια σας.

τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξένα χόρτα και κλαδιά στην Ήπεθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψυσταγές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξένα χόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό

0: είναι χωρίς χρέωση τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000.
4: Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: 10-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια υπενθύμηση της μεθόδου που ακολουθούμε προκειμένου να καταθέσουμε ένα λόγο κατήχησης που τον ονομάσαμε προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως. Οι όροι αυτοί της πίστεως δεν εκτίθενται κατά τρόπο συστηματικό, όπως κάνουμε στη λεγόμενη ακαδημαϊκή θεολογία, δηλαδή με διαδοχή θεμάτων όπως είναι η θεολογία, η χριστολογία, η σωτηριολογία κλπ, αλλά με έναν τρόπο ιονί εποπτικό, όπως αντιλαμβανόμαστε τα στοιχεία της πίστης να μας αποκαλύπτονται βαδίζοντας σε έναν ορθόδοξο ναό από τη Δύση προς την Ανατολή, από την αυλή του μέχρι το Ιερό Βήμα. Κάθε μέρος του ναού παραπέμπει ή υπενθυμίζει ορισμένα στοιχεία της πίστεως. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι μέχρι τώρα έχουμε κάνει τους εξής βηματισμούς. Πρώτα, ευρισκόμενοι στην αυλή ενός ναού, εξετάσαμε την ιστορία του παλαιού ανθρώπου, του ανθρώπου του εκτός της Εκκλησίας, του ανθρώπου που βρίσκεται εν πορεία προς την Εκκλησία. Εξετάσαμε τις εμπειρίες του, τις γνώσεις του, τον κόσμο του. Εξετάσαμε δηλαδή αυτό που ονομάζουμε εξωχριστιανικό κόσμο. Αλλά επίσης, όντας στην αυλή, είδαμε τους πιστούς να κατεβαίνουν τις κλίμακες αφού έχουν ζήσει την ψηλάφιση της νέας βιωτής και αναλαμβάνουν την αποστολή να δηλώσουν στον κόσμο τι σημαίνει Βασιλεία του Θεού. Μετά την αυλή υπάρχουν τα σκαλιά, οι κλίμακες του ναού. Στο σημείο αυτό μιλήσαμε για τη σημασία της προαιρέσεως ή για την αναζήτηση της καταφύσιν πραγματικότητος και προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε όσο είναι δυνατόν αυτό που ονομάζουμε νόσο. Τι είναι η νόσος και γιατί η Εκκλησία νοείται ως θεραπευτήριο από τη νόσο. Το επόμενο βήμα μας ήταν να εισέλθουμε στον νάρθηκα του ναού, όπου εκεί εξετάσαμε τι είναι η αμαρτία, τι είναι η μετάνοια, τι είναι η άσκηση. Και όταν εισήλθαμε στον κυρίως ναό, εξετάσαμε αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε θεολογία, δηλαδή λόγο περί Θεού. Ποιος είναι αυτός ο παντοκράτορας που δεσπόζει στον κυρίως ναό? Ποιοι είναι οι Άγιοι μαζί με την Παναγία και ποιο είναι το μυστήριο της οικονομίας? Σήμερα θα ξεκινήσουμε από τον Σολέα. Βρισκόμαστε και πάλι στο κέντρο ενός ναού, λίγο πριν το Ιερό Βήμα. Ο Σολέας είναι το μέρος του ναού μεταξύ του περιεστώτος λαού και του Ιερού Βήματος. Στο βόρειο και το νότιο μέρος του υπάρχουν τα αναλόγια των ψαλτών, αυτών που εκπροσωπούν τους συναγμένους πιστούς. Μπροστά μας είναι η ωραία πύλη, στην οποία προβαίνει ο ιερέας για να μας αναγγείλει τα συντελούμενα ή να μας καλέσει σε κοινή πράξη. Εκεί, στον Σολέα, τελετουργούνται και οι περισσότερες αγιαστικές πράξεις, αυτές που συνηθίσαμε να ονομάζουμε μυστήρια. Εκεί, μπροστά στην ωραία πύλη, θα συντελεστεί και η καθαυτό αγιαστική πράξη όσον αφορά τους λαϊκούς, η κοινωνία με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όλα αυτά, ενώ συμβαίνουν σε ιστορικό χρόνο, συγχρόνως ανάγονται σε μέλλοντα χρόνο ή μάλλον εισάγουν τον χρόνο της Βασιλείας του Θεού μέσα στον χρόνο της ιστορίας. Αυτόν τον χρόνο τον ονομάζουμε λειτουργικό. Μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό ζούμε μια αντίληψη χρόνου που, όπως λίγο πολύ αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν είναι ο ίδιος χρόνος που ζούμε έξω από το ναό, έξω από την Ιερή Σύναξη. Καταρχάς, κεντρικό σημείο αυτού του λειτουργικού χρόνου είναι ο λεγόμενος εσχατολογικός χρόνος της Θείας Ευχαριστίας. Αυτός είναι ο κεντρικός άξονας της ζωής των χριστιανών. Στη Θεία Ευχαριστία ζούμε το έσχατο ως παρόν και αυτό είναι μια πρώτη τομή στην αντίληψη του χρόνου.
Ζούμε όμως αυτήν την παρουσία του εσχάτου και ως απουσία συγχρόνως, και αυτό είναι μια δεύτερη τομή που κάνουμε στην αντίληψη του χρόνου. Υπάρχει λοιπόν ένας χρόνος μέσα στον χρόνο. Αυτός ο μέσα στον χρόνο χρόνος διαφέρει από τον καθημερινό μας χρόνο ως προς το ότι βρίσκεται έξω από την αίσθηση της φθοράς. Ή τουλάχιστον πρέπει να βρίσκεται έξω από την αίσθηση της φθοράς. Το ερώτημα που θα μας απασχολήσει είναι πώς μπορούμε να ψηλαφίσουμε αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο. Πώς έχουν καθορίσει οι Άγιοι Πατέρες τον τρόπο για να ψηλαφούμε αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που ζει μέσα στην κατάσταση φθοράς να ζει εις το διηνεκές αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο της Βασιλείας. Είναι αδύνατον. Κάποιες στιγμές μόνο καλείται να τον ζήσει και πάλι ούτε καν να τον ζήσει, έστω να τον ψηλαφίσει, να τον ακουμπήσει αυτόν τον χρόνο. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν κάποια άλλα στάδια προγεύσεως, προεικόνησης ή προτύπωσης αυτού του εσχατολογικού χρόνου. Αυτή η πρόγευση, προεικόνηση, προτύπωση είναι το εορτολόγιο της Εκκλησίας. Κατ' ουσίαν, το εορτολόγιο της Εκκλησίας είναι μια παιδαγωγία. Μας παιδαγωγεί στο να μπορέσουμε σιγά σιγά πρώτα να αντιληφθούμε, μετά να προαισθανθούμε, έπειτα να αγγίξουμε και ενδεχομένως να ζήσουμε αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο της Θείας Ευχαριστίας. Για λόγους καθαρά παιδαγωγικούς θα κάνω κάποιες αυθαίρετες ίσως διαιρέσεις αυτού του λειτουργικού χρόνου. Έτσι θα μιλήσουμε καταρχάς για τους τρεις εόρτιους κύκλους, τον 24ωρο, τον εβδομαδιαίο και τον ενιάφσιο, τον ετήσιο δηλαδή κύκλο.

Ο 24ωρος κύκλος ξεκινάει με τη δύση του ηλίου. Σε όλους τους λαούς η δύση του ηλίου είναι ένα γεγονός συγκλονιστικό, ιδιαίτερα όσο πάμε προς πρωτόγονες κοινωνίες. Όταν δει ο ήλιος, έρχεται η νύχτα. Το σκοτάδι τρομάζει τον άνθρωπο. Το σκοτάδι παραπέμπει σε αυτό που φοβάται ο άνθρωπος. Κατ' ουσίαν παραπέμπει στον θάνατο. Σε όλους τους λαούς, είτε πρωτόγονες είτε πολιτισμένους, με τη δύση του ηλίου υπάρχει πάντα επίκληση μιας δυνάμεως. Να προστατευτεί ο άνθρωπος από τη νύχτα που έρχεται. Και στον Ιουδαϊσμό επίσης υπήρχε η ίδια στάση. Έχουμε κατά τη δύση του ηλίου σύναξη λαού που προσεύχεται ή ανθρώπους που προσεύχονται μεμονωμένα. Προσεύχονται να είναι ειρηνική αυτή η νύχτα, να ξαναδούν το φως της άλλης μέρας. Στον δικό μας εσπερινό, στη δική μας δύση του ηλίου, τα πράγματα αντιστρέφονται. Η νύχτα δεν φέρνει τον θάνατο, αλλά το φως. Ο ύμνος που κυριαρχεί στην ακολουθία του εσπερινού είναι το «Φως Ηλαρών», το φως που έχουμε δει και που φωτίζει κάθε άνθρωπο. Έτσι ο εσπερινός είναι αφιερωμένος στο φως της δημιουργίας. Η ακολουθία του εσπερινού είναι κατ' ουσίαν η πρώτη ακολουθία της ημέρας. Η ημέρα αρχίζει με τη δύση του ηλίου. Αλλά τώρα, μέσα σε αυτήν την ανέσπερη ημέρα που θα έρθει, έχει λάμψει το φως της δικαιοσύνης. Έχει έρθει ο Χριστός, ο οποίος έχει φωτίσει τα σκοτάδια. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ο θάνατος. Αρχίζουμε λοιπόν να υμνολογούμε τη δημιουργία του κόσμου. Κυρίαρχος ψαλμός στην ακολουθία του εσπερινού είναι ο 103ος που υμνεί ακριβώς τη δημιουργία του Θεού. Θυμηθείτε μια ακολουθία εσπερινού. Είναι πολύ απλή. Μετά τα πρώτα ψαλτικά άσματα, τα λεγόμενα ειρηνικά, κάποια στιγμή υψώνεται μέσα στο ναό η σοφία του Θεού. Βγαίνει ο ιερέας και μας καλεί να δοξολογήσουμε τη σοφία. Η σοφία την οποία μας καλεί να δοξολογήσουμε είναι ενυπόστατη. Δεν είναι αφηρημένη, ούτε θεωρητική. Έχει πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αμέσως ψέλνουμε τη λεγόμενη επιλίχνιο ευχή, έναν από τους αρχαιότερους ύμνους που έχουμε στην Εκκλησία μας. Η παράδοση αναφέρει ότι έχει δημιουργηθεί στα τέλη του 2ου αιώνα και αποδίδεται στον μάρτυρα Αθηνογέννη, ενώ το φως Ηλαρών. Αυτό το Ηλαρών φως είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι το φως που πηγάζει από τον Πατέρα. Και όλοι το ψέλνουμε αυτό το φως, το τραγουδάμε, το δοξολογούμε. Τέλος, η ακολουθία του εσπερινού τελειώνει με την προσευχή του Σιμεώνος. «Νην απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, γιατί τώρα η σωτηρία ήρθε, γιατί το φως το είδαμε, γιατί, όπως λέει ο Σιμεών, ψηλαφίσαμε τον Μεσσία που ήρθε, γιατί είδαμε τη σωτηρία». Καταλαβαίνετε ότι το περιεχόμενο της ακολουθίας του εσπερινού αντιστρέφει το περιεχόμενο της προχριστιανικής εσπερινής προσευχής ή της προχριστιανικής εσπερινής θρησκευτικής σύναξης. Αντί να προσπαθούμε να εξευμενήσουμε απρόσωπες δυνάμεις και να εξευμενήσουμε δηλαδή το σκοτάδι που έρχεται, δοξολογούμε το φως που γεννήθηκε μέσα στη νύχτα που θα ακολουθήσει. Αυτή είναι η αντιστροφή του χρόνου που φέρνει η Εκκλησία. Η 24ωρη ακολουθία που ξεκινά με την ακολουθία του εσπερινού καταλήγει στην ακολουθία του όρθρου με την ανατολή του ηλίου, όπου και πάλι μαζευόμαστε για να υμνήσουμε τον ερχομό του ήλιου, αλλά και πάλι με ένα περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό που έδιναν σε αυτή την πράξη οι άνθρωποι πριν από τον Χριστό. Οι άνθρωποι πάντοτε υμνούσαν τον ερχομό του ήλιου το πρωί και τον αντιλαμβάνονταν ως μία γέννηση. Αλλά εμείς απέναντι στον αισθητό ήλιο δοξολογούμε έναν άλλο ήλιο, νοητό. Ο Ρωμανός ομελωδός τον ονομάζει νοητό ήλιο της δικαιοσύνης. Είναι ο Χριστός, ο οποίος φωτίζει όλη την ιστορία.
Ανάμεσα σε αυτές τις δύο σημαντικές ακολουθίες του Εσπερινού και του Όρθου υπάρχουν και κάποιες άλλες που σήμερα διατηρούνται κυρίως στα μοναστήρια. Είναι η ακολουθία του Μεσονυκτικού και οι ακολουθίες των Ωρών. Είπαμε πως στον Εσπερινό υμνούμε τη δημιουργία, το ότι έχει δημιουργηθεί ο κόσμος, ότι αυτός ο κόσμος είναι καλός και ότι μέσα από το σκοτάδι, μέσα από τη νύχτα που θα ακολουθήσει, γνωρίζουμε πως θα προκύψει το ηλαρόν φως, ο Χριστός. Αλλά μέχρι να δούμε τον Χριστό έχουμε ακόμα μπροστά μας νύχτα αμαρτίας, ένα διάστημα χρονικό που μας θυμίζει πως η ιστορία μας, η ιστορία της ανθρωπότητας, πριν την εμφάνιση του Χριστού, είναι η ιστορία της αποτυχίας. Έτσι παρεμβάλλεται γύρω στα μεσάνυχτα το μεσονυκτικό, η ακολουθία του μεσονυκτικού, που έχει ως περιεχόμενό της την κατάθεση της μνήμης της αμαρτίας και επίσης την κατάθεση πράξεως μετανοίας, ένα είδος υπογραμμίσεως της αμαρτωλότητας του ανθρώπου και επιθυμίας για τη σωτηρία του. Σήμερα μια τέτοια ακολουθία μόνο στα μοναστήρια μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Αλλά υπάρχουν, όπως είπα, και οι ακολουθίες των Ωρών. Κατά την πρόοδο της ημέρας, οι άνθρωποι, και όχι μόνο οι χριστιανοί, μαζεύονταν σε σύναξη ή προσεύχονταν μόνοι τους, προσπαθώντας να εξευμενήσουν ή να δοξολογήσουν. Σήμερα στην Εκκλησία μας, από τις παλαιές αυτές ακολουθίες των Ωρών, έχουν μείνει οι δοξολογίες της τρίτης, της έκτης και της ενάτης ώρας, οι οποίες όμως και αυτές δεν εκτελούνται χωριστά από τις άλλες ακολουθίες του ημερήσιου κύκλου, αλλά συντέμνονται και περιλαμβάνονται ουσιαστικά μέσα στην ακολουθία του Όρθρου. Γιατί τις ονομάζουμε τρίτη, έκτη και ενάτη ώρα? Παλαιότερα η 24ωρη ημέρα διερήτωσε ώρες με έναν τρόπο διαφορετικό από τον σημερινό, σύμφωνα με τον κύκλο της ζωής και της ανθρώπινης δραστηριότητας ενός αγροτικού κατά το πλείς τον κόσμο. Η πρώτη ώρα άρχιζε το ξημέρωμα, περίπου τη σημερινή έκτη πρωινή, η τρίτη ώρα συνέπιπτε περίπου με τη σημερινή ένατη πρωινή, η έκτη ώρα με τη σημερινή δωδέκατη μεσημβρινή και η ενάτη ώρα περίπου με τη σημερινή τρίτη απογευματινή. Αμέσως μετά έρχεται η δωδέκατη ώρα που είναι η δύση του ηλίου, το τέλος της ημέρας και ο ερχομός της νύχτας. Πρώτη, αλλά και όγδοη ημέρα της εβδομάδας είναι η Κυριακή, η ημέρα του Κυρίου. Γι' αυτό και λέγεται Κυριακή. Η ημέρα αυτή αρχίζει το Σάββατο με τη δύση του ηλίου και τελειώνει με τη Θεία Ευχαριστία το πρωί της Κυριακής. Ο Εσπερινός του Σαββάτου και ο Όρθρος της Κυριακής αποτελούν το πρότυπο για τους Εσπερινούς και τους Όρθρους των άλλων ημερών. Πάνω σε αυτή τη βάση διαμορφώνεται ο εβδομαδιαίος λειτουργικός κύκλος της Εκκλησίας, για τον οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως.

Ο εβδομαδιαίος λειτουργικός κύκλος κινείται σε δύο επίπεδα, από τα οποία το ένα εισέρχεται μέσα στο άλλο. Το ένα είναι το ιστορικό επίπεδο. Είναι αυτό που ζει ο άνθρωπος μέσα από την επανάληψη του εβδομαδιαίου επταδικού κύκλου, του κύκλου των 7 ημερών. Κάθε 7 ημέρες επαναλαμβάνει ο άνθρωπος μία ίδια μνήμη. Το άλλο επίπεδο που μπαίνει μέσα στον επταδικό χρόνο είναι η Ιερή Ογδοάς, η 8η ημέρα. Αλλά πριν μιλήσω για την 8η ημέρα, ας δούμε πρώτα πώς αντιλαμβάνεται η Εκκλησία τις υπόλοιπες ημέρες. Οι ημέρες αυτές στην Εκκλησία μας συνδέονται με κάποια ιδιαίτερη μνήμη. Κάθε ημέρα η Εκκλησία μνημονεύει και κάτι διαφορετικό. Σήμερα πλέον αυτό συμβαίνει κυρίως στα μοναστήρια, εκτός εάν τελείται κάποια ακολουθία σε κάποια ενωριακή εκκλησία. Τη Δευτέρα η Εκκλησία υμνολογεί τους Αγγέλους, τις ασώματες δυνάμεις. Η Τρίτη είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Η Πέμπτη είναι αφιερωμένη στους Αγίους Αποστόλους, αλλά και στον Άγιο Νικόλαο. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να σας διηγηθώ μια πολύ χαριτωμένη παράδοση που έχουμε στην Εκκλησία μας. Παραδίδεται ότι κάποτε ο Κύριος κάλεσε κοντά του τον Άγιο Κασιανό και τον Άγιο Νικόλαο. Φόρεσαν λοιπόν την αρχιερατική του στολή και ξεκίνησαν να πάνε στο τραπέζι του Κυρίου. Στον δρόμο συνάντησαν έναν αμαξά που του είχε σπάσει ο τροχός και η άμαξά του είχε κολλήσει μέσα στις λάσπες. Μόλις τους είδε ο αμαξάς, που δεν μπορούσε να τραβήξει το αμάξι του μόνος του, τους παρακάλεσε να τον βοηθήσουν. Κοντοστάθηκαν για μια στιγμή, αλλά λέει ο Κασιανός, «Νικόλαε, στον Κύριο πηγαίνουμε. Δεν μπορούμε να λερώσουμε τα ρούχα μας μέσα στις λάσπες. Πάμε, θα βρει άλλον άνθρωπο ο κακομοίρης». Πάνε να φύγουν, αλλά ο Νικόλαος δεν το άντεξε και γύρισε πίσω να βοηθήσει τον αμαξά. Και όπως ήταν φυσικό, καταλασπώθηκε, καταλερώθηκε. Όταν λοιπόν έφτασαν στον Κύριο, πήραν και το βραβείο τους. Ο μεν Άγιος Κασιανός, επειδή δεν βοήθησε, ορίστηκε να γιορτάζει κάθε 29 Φεβρουαρίου, δηλαδή κάθε 4 χρόνια, ο δε Άγιος Νικόλαος, επειδή βοήθησε, να γιορτάζει κάθε Πέμπτη εκτός της 6ης Δεκεμβρίου. Κλείνουμε την παρένθεση αυτή. Η Παρασκευή τώρα είναι αφιερωμένη στο πάθος του Κυρίου. Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στη μνήμη των απαιώνος και κοιμημένων, δικαίων και αδίκων, αδελφών μας. Το λέμε και των ψυχών. Και η Κυριακή βέβαια είναι η μέρα της Αναστάσεως του Κυρίου και της Δευτέρας Παρουσίας του στη Θεία Ευχαριστία. Έτσι η Κυριακή από πρώτη ημέρα του ιστορικού εβδομαδιαίου κύκλου γίνεται 8η ημέρα. Με την Κυριακή εισάγεται μέσα στην ιστορία ο χρόνος της 8ης ημέρας. Τι θα πει χρόνος της 8ης ημέρας? Σύμφωνα με την αλληγορική αντίληψη της Εκκλησίας, ο κόσμος δημιουργείται σε 7 μεγάλα στάδια. Την 6η ημέρα δημιουργείται ο άνθρωπος, ενώ η 7η ημέρα, που ονομάζεται η μέρα της καταπαύσεως, συνεχίζεται μέχρι να λάμψει παντού η δικαιοσύνη του Θεού. Όμως η 7η ημέρα, που ξεκίνησε ως ημέρα φωτός, έγινε ημέρα φθοράς και θανάτου, γιατί ο άνθρωπος την αλλίωσε. Αλλά μέσα στη διάρκεια αυτής της 7ης ημέρας έρχεται ο νέος Αδάμ και εγκαινιάζει μια νέα ημέρα, την μετά την 7η ημέρα, δηλαδή την 8η ημέρα. Η 8η ημέρα είναι η έσχατη ημέρα, είναι το τέλος, είναι η δόξα. Αλλά ο νέος Αδάμ αυτή την 8η ημέρα την φέρνει μέσα στην ιστορία, μεταμορφώνει την ιστορία. Και έτσι κάθε Κυριακή
δηλαδή κάθε ημέρα που είναι αφιερωμένη στον Κύριο, ζούμε την 8η διάσταση του χρόνου, την 8η ημέρα ή, όπως την λένε τα τροπάρια μας, την Ιερή Ογδοάδα. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος κύκλος.

0: Υπάρχει και ο ενιάυσεως κύκλος, ο ετήσιος λειτουργικός κύκλος. Ο ενιάυσεως κύκλος, όπως ξέρετε, έχει δύο σκέλη. Υπάρχουν οι λεγόμενες κινητές εορτές, με άξονα το Πάσχα, και υπάρχουν και οι ακίνητες εορτές. Η τοποθέτηση αυτών των εορτών μέσα στο ενιάυσιο εορτολόγιο δεν είναι συμπτωματική. Παρόλο που στα συναξάρια και στα εορτολόγια λέγεται πολλές φορές ότι αυτή η μέρα έχει σχέση με ένα ιστορικό γεγονός, παραδείγματος χάρη με την κοίμηση ενός Αγίου, τις περισσότερες φορές ο λόγος για την καθιέρωση της εορτής δεν είναι το ιστορικό γεγονός. Σωστό θα ήταν να αναζητήσουμε την αλληλουχία των εορτών μέσα σε έναν ολόκληρο ενιαυτό, δηλαδή μέσα στη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους, σε σχέση με τη βιωτή του ανθρώπου, με την ασκητική του προοπτική και με τη δικαίωσή του. Αυτό θα επιχειρήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ο εκκλησιαστικός χρόνος ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Την 1η Σεπτεμβρίου η Εκκλησία γιορτάζει ένα γεγονός και στις 31 Αυγούστου γιορτάζει ένα άλλο γεγονός. Τα δύο αυτά γεγονότα δηλώνουν αρχή και τέλος. Την 1η Σεπτεμβρίου θυμόμαστε το κήρυγμα του Ιησού στην πατρίδα του, τη Ναζαρέτ, όταν εξήγησε την προφητεία του Ισαΐα. Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνισή του ως διδασκάλου, ως ραβίνου. Κατ' ουσίαν ήταν η πρώτη εμφάνιση του Ιησού ως του Μεσσία. Έτσι λοιπόν ξεκινάει το έτος ως έτος διδαχής και ασκήσεως. Και το έτος αυτό τελειώνει με την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, δηλαδή με την κατάθεση μιας προστασίας. Ο ετήσιος κύκλος σφραγίζεται με μια ζώνη η οποία έρχεται να μας προστατεύσει. Αλλά μπορούμε να παρακολουθήσουμε και διαφορετικά το εορτολόγιο. Το ότι οι πατέρες ξεκίνησαν τον εκκλησιαστικό χρόνο από την 1η Σεπτεμβρίου έχει να κάνει με τον αρχαίο κοσμικό μύθο, δηλαδή με τον κύκλο που κάνει η γη και κατ' ουσίαν με τον κύκλο που κάνει ο σπόρος ως φορέας της ζωής. Στους Ρωμαίους, όπως ίσως θα ξέρετε, πρώτος μήνας του χρόνου ήταν ο Μάρτιος. Κάποια στιγμή ορίστηκε και ο Ιανουάριος, αλλά ξαναορίστηκε ο Μάρτιος. Γενικά δηλαδή στον ελληνορωμαϊκό κόσμο μπορούμε να πούμε πως το έτος αρχίζει τον Μάρτιο, την εποχή που η γη αρχίζει να ανθοφορεί και να καρποφορεί. Οι χριστιανοί δέχτηκαν ως αρχή του έτους τον Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο η γη είναι χέρσα. Έχει γίνει ο θερισμός και πρέπει να αρχίσει η προετοιμασία για τη νέα σπορά. Πρέπει να αρχίσει το όργωμα. Πρέπει να αρχίσει να αρωτριώνεται η γη, να δεχτεί το σπόρο, να περάσει ο βαρύς χειμώνας, να σαπίσει ο σπόρος μέσα στη γη, να ανθοβολήσει την άνοιξη, να δέσει προς το τέλος της ανοίξεως με αρχές καλοκαιριού και να γίνει η συγκομιδή το καλοκαίρι. Από Σεπτέμβριο μέχρι Αύγουστο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο αυτός ο κύκλος. Ποιος είναι όμως αυτός τώρα ο αγρός Κυρίου που πρέπει να αρωτριωθεί, να ετοιμαστεί και να δώσει καρπό? Αυτός ο αγρός είναι η ανθρωπότητα. Και ένας αληθής εκπρόσωπος της ανθρωπότητας είναι η Παναγία. Γι' αυτό η Εκκλησία τοποθετεί τη γέννηση της Παναγίας στις αρχές Σεπτεμβρίου, στις 9 Σεπτεμβρίου. Είναι το χωράφι που πρέπει να ετοιμαστεί. Ωστόσο αυτός ο χρόνος που έρχεται πρέπει να έχει και ένα άλλο νόημα. Για ποιο λόγο θα κοπιάσει ο άνθρωπος πνευματικά, αν θέλετε και σωματικά? Και ποιος είναι ο καρπός ο πνευματικός, αν θέλετε και ο υλικός? που θα γευτεί ο άνθρωπος από τον κόπο του. Πρέπει με άλλα λόγια να οριστεί η νοηματοδότηση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Γι' αυτό στις αρχές αυτού του χρόνου, στο Σεπτέμβριο λοιπόν, υψώνεται ο Σταυρός. Ο Σταυρός είναι αυτός που νοηματοδοτεί όλο το έτος. Ο Σταυρός είναι ο άξονας που συνδέει τη γη με τον ουρανό και ο άξονας που συνδέει τον άνθρωπο με τον άνθρωπο. Ο Σταυρός μας δείχνει τις δύο διαστάσεις στις οποίες πρέπει να ζήσουμε και μας δείχνει το λόγο και την προοπτική για την οποία θα κοπιάσουμε, είτε για να δεχθούμε έναν καρπό πνευματικό, είτε για να δεχθούμε τον καρπό της ίδιας της ζωής μας, της βιωτής μας. Με τον τρόπο αυτό, μέσω δηλαδή της αλληγορίας, οι πατέρες συνδέουν τα φυσικά γεγονότα και τις φάσεις του ενιαυτού, του ετήσιου ημερολογιακού κύκλου, με την παιδαγωγία της Εκκλησίας. Η παιδαγωγική αυτή αρχή των πατέρων φαίνεται από δύο εορτές, που η μία είναι τον Οκτώβριο και η άλλη τον Απρίλιο. Τον Οκτώβριο, όπως ξέρετε, οι άνθρωποι ασχολούνται με τις λεγόμενες δημητριακές εργασίες, ενώ τον Απρίλιο ασχολούνται με τις λεγόμενες γεωργικές εργασίες. Στην πόρτα λοιπόν του φθινοπόρου υπάρχει ο Άγιος Δημήτριος και στην πόρτα της Ανοίξεως υπάρχει ο Άγιος Γεώργιος. Ασφαλώς δεν είναι συμπτωματική η τοποθέτηση των εορτών αυτών των δύο Αγίων, όπως δεν είναι συμπτωματικό και το ότι είναι τόσο δημοφιλής Άγιος. Αυτό ισχύει ιδίως στις γεωργικές περιοχές και βέβαια ίσχυε πολύ περισσότερο κατά την περίοδο που ο πολιτισμός ήταν κατεξοχήν γεωργικός.

Για να δείξω αυτές τις σχέσεις που υπάρχουν στο εορτολόγιό μας, ας κάνουμε ένα άλμα και ας έρθουμε στη γιορτή των Χριστουγέννων. Στην ιστορία της Εκκλησίας, η γιορτή των Χριστουγέννων δεν ήταν από τις πιο παλιές γιορτές. Εισήχθη αρκετά αργά, περί τα τέλη του 4ου αιώνα, καταρχάς στην Εκκλησία της Ρώμης. Παλαιότερα η Χριστουγέννησης μνημονευόταν στις 6 Ιανουαρίου που ήταν η ημέρα των φώτων, δηλαδή της Θεοφάνειας, της φανέρωσης και της επιφάνειας του Θεού. Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος που ορίστηκε ξεχωριστά η γιορτή των Χριστουγέννων? Πρώτα-πρώτα υπάρχει ένα κοσμικό γεγονός, δηλαδή ένα γεγονός που αναφέρεται στη λειτουργία του ηλιακού μας συστήματος. Στις μέρες αυτές, στα τέλη Δεκεμβρίου, έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο. Και η νύχτα της 24ης προς την 25η Δεκεμβρίου είναι μια από τις μεγαλύτερες νύχτες του χρόνου. Για τον απλό άνθρωπο των περασμένων αιώνων, αυτές οι νύχτες ήταν οι πιο τρομερές, οι πιο παγωμένες, οι πιο κρύες. Όμως η αυγή που ακολουθεί φέρνει μαζί της την ελπίδα ότι από εδώ και πέρα αρχίζει να γεννιέται κάτι καινούριο. Ότι η μέρα αρχίζει να μεγαλώνει, ότι το φως αρχίζει να είναι όλο και περισσότερο. Με άλλα λόγια, τις ημέρες αυτές του χειμώνα αρχίζει η πορεία που οδηγεί στην αύξηση και στην απεικράτηση του ηλιακού φωτός. Για τους ανθρώπους ο αισθητός ήλιος ήταν ανέκαθεν ο ποιητής του φωτός, της ημέρας και της θερμότητας. Γι' αυτό και σε όλες τις θρησκείες, με διάφορες παραλλαγές, υπήρχε η ημέρα η αφιερωμένη στον Θεό ήλιο, η ημέρα της γεννήσεως του ηλίου. Ιδίως για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αυτή ήταν η πιο μεγάλη γιορτή. Από τον 1ο αιώνα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ο ήλιος είχε ταυτιστεί με το πρόσωπο του Θεού Μήθρα, ενός Θεού από την Περσία. Ο ηλιακός αυτός Θεός γιορταζόταν στις 25 Δεκεμβρίου και όπως είπα ήταν μια πολύ σημαντική γιορτή για τους Ρωμαίους. Αυτή την ανάγκη και τη συνήθεια των ανθρώπων να γιορτάζουν την 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα του Θεού Ήλιου, η Εκκλησία την αντιμετώπισε μεταμορφώνοντας το περιεχόμενο και το νόημα της γιορτής. Σε αυτή τη μέρα που ο κόσμος γιόρταζε τη γέννηση του αισθητού ηλίου, η Εκκλησία μίλησε για τη γέννηση του νοητού ηλίου. Ο ήλιος, ο βασιλιάς ήλιος που γεννιέται αυτή τη ημέρα, δεν είναι ο Μήθρας, δεν είναι ο Απόλλων, δεν είναι οποιοδήποτε Θεός. Είναι ο Εμμανουήλ, που είναι Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Είναι ο Υιός του Πατρός που έχει γίνει άνθρωπος. Έτσι, στη θέση αυτής της πολύ μεγάλης και πολύ σπουδαίας ειδωλολατρικής γιορτής, η Εκκλησία καθιέρωσε μια επίσης πολύ μεγάλη και πολύ σπουδαία χριστιανική γιορτή, τη γιορτή της γέννησης του Χριστού. Τα Χριστούγεννα ξεκίνησαν να γιορτάζονται στην Εκκλησία της Ρώμης. Και αυτό ήταν πολύ φυσικό γιατί εκεί υπήρχαν μεγάλοι εορτασμοί της γεννήσεως του Θεού Ηλίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος ως Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εισήγαγε τη γιορτή στην Κωνσταντινούπολη το 400 μετά Χριστόν, έτσι αναφέρει η παράδοση, η οποία δεν πρέπει να απέχει από την πραγματικότητα. Με τον τρόπο αυτό αρχίζουν να γιορτάζονται τα Χριστούγεννα από τον 5ο αιώνα και μετά. Το λέω αυτό για να δείξω ότι οι εκκλησιαστικές εορτές δεν έχουν να κάνουν πάντοτε με ένα ιστορικό γεγονός και δεν προϋποθέτουν μια ιστορική ακρίβεια. Οι γιορτές είναι παιδαγωγία, παιδαγωγούν και παιδαγωγούν διαμέσου των ανθρώπινων αναγκών. Όχι μέσω αυθαίρετων συλλήψεων, αλλά μέσω των ανθρώπινων αναγκών. Μέσω της ανθρώπινης πείρας. Αυτό που ζει ο άνθρωπος και που τον ανακουφίζει, τον γεμίζει και τον αναπαύει, αυτό το ίδιο μπορεί να μεταμορφωθεί ώστε να μην του λείψει η ανακούφιση, η ειρήνη, η ανάπαυση, αλλά να έχει άλλο περιεχόμενο, να τον οδηγεί σε εντελώς άλλους στόχους. Μετά την ανάδειξη της 25ης Δεκεμβρίου ως ημέρας εορτασμού της γεννήσεως του Χριστού,
ορίστηκαν και οι δεσποτικές εορτές που εξαρτώνται από αυτή. 9 μήνες πριν, στις 25 Μαρτίου, έχουμε την εορτή του Ευαγγελισμού. 8 ημέρες μετά, την 1η Ιανουαρίου, την εορτή της Περιτομής και Ονοματοδοσίας. 40 ημέρες μετά, στις 2 Φεβρουαρίου, την εορτή της Υπαπαντής και τα λοιπά.

Ένας μήνας από τους πιο σημαντικούς στον ετήσιο κύκλο της εκκλησιαστικής παιδαγωγίας είναι ο Ιανουάριος. Λίγες μέρες πριν να μπει ο Ιανουάριος έχει γεννηθεί ο Χριστός. Πώς μπορούμε τώρα να πλησιάσουμε το πρόσωπο του νέου Αδάμ ή αν θέλετε αυτού του πραγματικού Θεού που ονομάσαμε Ήλιο της Δικαιοσύνης? Θα τον πλησιάσουμε μέσα από τον βίο και τα έργα μεγάλων Αγίων της παραδόσεώς μας. Γι' αυτό αμέσως μετά τη γέννηση του Χριστού ξεκινούν μέσα στον Ιανουάριο μεγάλες γιορτές. Δεν είναι συμπτωματικό ότι μαζεύονται εδώ μεγάλες μορφές Αγίων και ασκητών. Μεταξύ αυτών είναι οι τρεις ιεράρχες, Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος. Βέβαια, η κανονική γιορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου δεν είναι τον Ιανουάριο, αλλά για να μην λείψει από αυτόν το μήνα η παρουσία του, εορτάζεται η ανακομιδή των λειψάνων του. Και δεν αναφέρομαι στην κοινή γιορτή των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου, αλλά στις επιμέρους εορτές του Αγίου Βασιλείου την 1η Ιανουαρίου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στις 25 Ιανουαρίου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις 27 Ιανουαρίου. Επίσης, έχουμε τη γιορτή του Αγίου Γρηγορίου Νήσις και άλλων μεγάλων ιεραρχών όπως του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Κυρίλου, των Πατριαρχών Αλεξανδρίας, θεωρητικών και θεμελιωτών του Χριστολογικού Δόγματος. Αλλά επίσης μέσα στον Ιανουάριο υπάρχουν και μορφές πολύ μεγάλων ασκητών. Δεν είναι δηλαδή μόνο η θεολογία των δογμάτων, είναι και η θεολογία της ασκήσεως, η θεολογία της νύψεως που μας οδηγεί να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του ήδη γεννηθέντος Ιησού Χριστού. Τέτοιοι μεγάλοι ασκητές που γιορτάζουν τον Ιανουάριο είναι ο Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, ο Αντώνιος ο Μέγας, ο Ευθύμιος ο Μέγας, ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Εφραίμος Σύρος και άλλοι. Και βέβαια, στις αρχές του Ιανουαρίου έχουμε την πολύ μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων. Τα Θεοφάνια έχουν να κάνουν με το νερό, με τον αγιασμό των υδάτων. Το ίδωρ είναι πηγή ζωής, αλλά και πηγή θανάτου για τον άνθρωπο. Το νερό αρδεύει και δίδει καρπό, αλλά μπορεί και να καταστρέψει τα πάντα. Όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις, το νερό είναι σημείο διφορούμενο. Και το αγιάζουμε γιατί μέσα στο νερό εισέρχεται ο Εμμανουήλ, βαφτίζεται ο Χριστός. Θυμηθείτε αυτή τη συμβολική εικόνα του Ιορδάνη στις αγιογραφίες της βαπτίσεως του Χριστού που έχω ήδη αναφέρει και που δείχνει τον ποταμό να στρέφεται προς τα πίσω όπως αναφέρεται και σε λειτουργικά κείμενα της ημέρας. Αντί δηλαδή να πηγαίνει προς την νεκρά θάλασσα, προς τον θάνατο, γυρνάει πίσω προς τις πηγές του, προς τη ζωή. Κατά την ημέρα των Θεοφανίων το νερό αγιάζεται όχι μόνο για όλη την κτήση, αλλά και για τον καθένα μας. Αυτή την ημέρα των φώτων, καθένας μας θυμάται τη δική του βάφτιση. Θυμάται πώς ο ίδιος μπήκε μέσα στην άβυσσο των υδάτων, πώς πέθανε ως παλαιός άνθρωπος και αναστήθηκε ως καινούριος άνθρωπος και πώς άρχισε μια νέα ζωή με μια νέα προοπτική. Υπάρχουν κι άλλες μεγάλες και σημαντικές εορτές του ενιαυτού. Μιλάω ακόμα για τις ακίνητες εορτές. Μια τέτοια είναι η υπαπαντή του Κυρίου στις 2 Φεβρουαρίου. Αφού μέσα από το λόγο των πατέρων και των ασκητών έχουμε σπουδάσει αυτόν τον γεννηθέντα Εμμανουήλ, τώρα τον αποδεχόμαστε και τον κάνουμε Κύριό μας. Τον παίρνουμε στις αγκάλες μας. Αυτόν που ως ανθρωπότητα χρόνια λαχταρούσαμε, τώρα τον έχουμε μπροστά μας.

Και φτάνουμε στη μεγάλη γιορτή του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου. Η γιορτή αυτή τοποθετήθηκε τον Μάρτιο, από τότε που τοποθετήθηκε η γέννηση του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου. Αν η γέννηση έγινε τον Δεκέμβριο, η σύλληψη έπρεπε να τοποθετηθεί 9 μήνες πιο πίσω. Έτσι ορίστηκε η ημερομηνία εορτασμού του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου. Αλλά ο Ευαγγελισμός είναι μια γιορτή που συνδέει το ακίνητο με το κινητό εορτολόγιο. Πέφτει μέσα στην περίοδο του Πάσχα, αλλά μας συνδέει με όλο τον κύκλο των ακίνητων εορτών εκτός του Πάσχα. Και είναι μια γιορτή που παραπέμπει σε ανθοφορία, πνευματική ανθοφορία. Η ανθρωπότητα δια της Παρθένου κόρης, της Παναγίας, λέει ναι στην κλίση του Θεού για σωτηρία του κόσμου. Μιλήσαμε ήδη για την εορτή του Αγίου Γεωργίου τον Απρίλιο, αλλά εδώ ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο. Θυμηθείτε αυτή την εικόνα που σας είπα. Αρωτριώσαμε το χωράφι, το σπήραμε, περιμέναμε εν αγωνίως να περάσει ο κρύος χειμώνας, να μην χαλάσει ο σπόρος. Με χαρά βλέπουμε να βλασταίνει ο σπόρος την άνοιξη και αρχίζουμε να έχουμε τους πρώτους καρπούς. Την περίοδο που αρχίζει ο άνθρωπος να συλλέγει τους πρώτους καρπούς, αρχίζουν και στην εκκλησία να συγκεντρώνονται κάποιοι άλλοι καρποί, οι καρποί των Αγίων Πατέρων. Έτσι, μέσα σε αυτή την περίοδο, την κορύφωση σχεδόν της άνοιξης και τον ερχομό της θερινής δικαιώσεως των κόπων μας, έχουμε κάθε χρονιά τη λεγόμενη Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η εορτή ανήκει στις κινητές εορτές, είναι η τελευταία από τις κινητές εορτές, αλλά τοποθετείται πάντα σε αυτή την περίοδο, πότε στα τέλη Μαΐου, πότε στις αρχές Ιουνίου. Η γιορτή των Αγίων Πάντων μας δίνει την αίσθηση ότι οι κόποι όλης της χρονιάς δεν πήγαν χαμένοι, όπως και η ίδια η ιερά ιστορία. Όλος ο αγώνας της Εκκλησίας, όλος ο αγώνας της ανθρωπότητας, του λαού του Θεού, έχει κάτι να δώσει ως καρπό. Έχει αυτούς τους Αγίους. Σε αυτή τη λογική εντάσσονται και οι γιορτές των Αγίων Αποστόλων, με αποκορύφωμα τη μεγάλη εορτή στα τέλη Ιουνίου, που είναι η σύναξη των Αγίων Αποστόλων. Η σύναξη αυτή ορίζει ακριβώς και το σημείο της καρποφορίας της Εκκλησίας.

Εκείνη όμως που ιδιαίτερα θέλω να μνημονέψω, κλείνοντας αυτόν τον ενιαυτό των ακίνητων εορτών, είναι μια γιορτή του τελευταίου μήνα, του Αυγούστου. Πρόκειται για την κοίμηση της Θεοτόκου. Ο χρόνος άρχισε με τη γέννησή της στις 9 Σεπτεμβρίου και τώρα τελειώνει με τη δικαίωσή της. Μάλιστα, αν δείτε την ακολουθία της εορτής, παρά το ότι επισήμως φέρεται ως ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, κατ' ουσίαν εορτάζουμε τον δοξασμό της Παναγίας. Μιλάμε για τη μετάσταση της Παναγίας, για το πέρασμα της Παναγίας στην έσχατη πραγματικότητα.

ανθρωπότητα, πέραν της κρίσεως, για την πλήρη δικαίωση της Παναγίας, που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να σημαίνει και την πλήρη δικαίωση του καθενός μας. Η Παναγία είναι συνάνθρωπός μας. Δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτό που είμαστε εμείς, από αυτό που είναι ο καθένας μας. Το ιδιαίτερο στοιχείο της Παναγίας είναι η προαίρεσή της. Αυτή την έφτασε εκεί, γιατί από πολύ νωρίς θέλησε να υπακούσει στη φωνή του Θεού, να υπακούσει στο θέλημα του Θεού. Έτσι η ζωή της Παναγίας υποδεικνύει έναν δρόμο. Είναι ένας δρόμος. Μέσα σε έναν ενιαυτό λοιπόν μπορούμε να σπουδάσουμε αυτόν τον δρόμο που κάνει αυτή η γυναίκα από τότε που γεννιέται μέχρι τότε που δοξάζεται. Και όταν δοξαστεί μας στέλνει την τίμια ζώνη της. Αναφέρομαι στην εορτή της τιμίας ζώνης στις 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του εκκλησιαστικού έτους. Μας στέλνει λοιπόν την τιμία ζώνη της να μας προστατεύει, να μας κρατά συνδεδεμένους για να μην είμαστε διασκορπισμένοι, να μην είμαστε διασκορπισμένα τέκνα του Θεού, αλλά να μπορούμε να συναζόμαστε εις εν. Αυτός είναι ο κύκλος των λεγόμενων ακίνητων εορτών. Επίτηδες παρέλεψα να αναφερθώ σε αυτόν τον τελευταίο μήνα σε μια πολύ μεγάλη γιορτή, που είναι πριν από την γιορτή της Παναγίας και μετά από τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η μεταμόρφωση βρίσκεται στο κέντρο του θερισμού. Το καλοκαίρι γίνεται ο θερισμός των υλικών κόπων ασφαλώς, αλλά για την Εκκλησία αλληγορικά και των πνευματικών κόπων ενός εκκλησιαστικού ενιαυτού. Η μεταμόρφωση μας υποδεικνύει ποια είναι η πραγματικότητα του ανθρώπου. Ο Ιησούς, ο Εμμανουήλ, ο Υιός του Θεού, φανερώνει την πραγματικότητα της φύσεώς του, εκλάμποντας ο ίδιος ως φως. Θέλω να προσέξουμε ότι στη μεταμόρφωση, και να το θυμηθούμε, ότι δεν λάμπει μόνο το πρόσωπό του, αλλά λάμπουν και τα ρούχα του. Δηλαδή, αυτού του δοξασμού μετέχει και το υλικό στοιχείο. Θέλω να πω το στοιχείο της ίδιας της δημιουργίας. Αν λοιπόν ο Χριστός την 1η Σεπτεμβρίου στη Ναζαρέτ μας μίλησε για τον εαυτό του ως τον Μεσσία που είχε αναγγελθεί από τους προφήτες, κυρίως από τον Ισαΐα, που θα έρθει για να σώσει τον κόσμο, με τη μεταμόρφωσή του μας δείχνει ότι αυτή η σωτηρία είναι παρούσα. Πολύ μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον έχει, κατά τη γνώμη μου, ο κύκλος των λεγόμενων κινητών εορτών. Αν στις ακίνητες εορτές οι πατέρες ενσωμάτωσαν και μεταμόρφωσαν εν Χριστώ την προηγούμενη ανθρώπινη πείρα και τις παλαιότερες εορταστικές συνήθειες, ο κύκλος των κινητών εορτών είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένος από το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως. Στο επίκεντρο των κινητών εορτών βρίσκεται η ημέρα του Πάσχα. Γι' αυτό μιλάμε και για Πασχάλιο κύκλο. Οι πατέρες που σιγά σιγά διαμόρφωσαν τον Πασχάλιο αυτόν κύκλο πρέπει να σκέφτηκαν εξ αρχής πώς μπορούν να παιδαγωγήσουν τον άνθρωπο γύρω από αυτό το μυστήριο. Γι' αυτό γύρω από την ημέρα του Πάσχα εκδιπλώνονται δύο περίοδοι. Μία περίοδος προετοιμασίας πριν το Πάσχα και μία περίοδος αποδοχής μετά το Πάσχα, εμπεδώσεως δηλαδή του περιεχομένου του. Και οι δύο αυτές περίοδοι αποτελούνται από 7 εβδομάδες η καθεμιά. Τόσο η περίοδος προετοιμασίας μας πριν από το Πάσχα, όσο και η περίοδος που αποδεχόμαστε και χωνεύουμε, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτό που συνέβη στο Πάσχα, αποτελούνται από 7 εβδομάδες, δηλαδή από 49 ημέρες καθεμιά ή καλύτερα από 7 επτάδες ημερών. Αλλά για την εορτολογική αυτή περίοδο του Πασχάλιου κύκλου θα μιλήσουμε αναλυτικά στην επόμενη εκπομπή,
έχοντας υπόψη μας αυτό που σημειώνεται στα συναξάρια αυτής της περίοδου αρκετές φορές, ότι η διάταξη των εορτών του Πασχάλιου κύκλου έγινε με σοφία από τους Άγιους Πατέρες, και σας θυμίζω τη διατύπωση «Η τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θεοί πατέρες όρισαν», και αναφέρεται η γιορτή που όρισαν.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 11.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

0: Από την πολιτεία έως το μοναστήρι δεν ήταν παραπάνω από ένα βέρτσι και κάτι. Ο Αλιώσα προχώρησε γρήγορα. Ο δρόμος τούτη την ώρα ήταν έρημος. Είχε σχεδόν νυχτώσει. Δύσκολα διέκρινες σε 30 βήματα απόσταση. Στα μισά του δρόμου ήταν μια διασταύρωση. Στο σταυροδρόμι αυτό, κάτω από μια ξεμοναχιασμένη ιτιά, πρόβαλε αχνά κάποια σιλουέτα. Μόλις έφτασε ο Αλιώσα στο σταυροδρόμι, η σιλουέτα ρίχτηκε επάνω του και φώναξε με αφύσικη φωνή: «Το πορτοφόλι ή τη ζωή σου?» «Μπα, εσύ είσαι μύτια», απόρρισε ο Αλιώσα που είχε ανατριχιάσει από τον δρόμο του. «Δεν το περίμενες, ε? Το σκέφτηκα. Πού να σε περιμένω, πού να σε περιμένω? Έξω από το σπίτι της? Από εκεί θα μπορούσες να πάρεις 3 δρόμους και να μου ξεφύγεις. Τελικά αποφάσισα να σε περιμένω εδώ πέρα. Γιατί από εδώ θα πέρναγες το δίχως άλλο. Άλλος δρόμος για το μοναστήρι δεν υπάρχει. Λοιπόν, λέγε μου την αλήθεια. Πάτησέ με κάτω σαν κατσαρίδα». «Ω, μα τι έχεις κι είσαι έτσι?» «Τίποτα, αδερφέ μου, τίποτα. Είναι μονάχα από τον τρόμο μου». «Αχ, Δημήτρη, πριν από λίγο το αίμα του πατέρα». Ο Αλιώσα έβαλε τα κλάματα. Από καιρό τώρα ήθελε να κλάψει. Και τώρα σαν πως κάτι νάσπασε στην ψυχή του. «Παραλίγο να τον σκοτώσεις. Τον καταράστηκες. Και να που τώρα εδώ, εδώ, ετούτη τη στιγμή κάνεις αστεία. Το πορτοφόλι ή τη ζωή σου?» Και τι έχει να κάνει, μωρέ? Είναι άπρεπο. Δεν ταιριάζει». «Μα όχι. Έτσι απλώς το είπα». «Στάσου. Κοίταξε τη νύχτα. Βλέπεις τι ζωφερή που είναι? Σύγνεφα. Άρχισε να φυσάει και αγέρας. Κρύφτηκα εδώ πέρα, κάτω από την ιτιά. Σε περίμενα. Και ξαφνικά σκέφτηκα, να, μα το Θεό σου λέω. Μα τι έχω λοιπόν να καρτερώ? Τι έχω να περιμένω? Να την ιτιά. Μαντήλι έχω. Πουκάμισο έχω. Μπορώ τώρα στη στιγμή να πλέξω ένα σκηνί και οι τυράντες, και να μην είμαι πια βάρος της γης. Να μην την ατιμάζω με την ποταπή μου παρουσία. Και να που σ' άκουσα εκείνη τη στιγμή να έρχεσαι. Και, Θεέ μου, σαν πως κάτι να άλλαξε μέσα μου. Πάει να πει λοιπόν πως υπάρχει ένας άνθρωπος που αγαπάω. Νάτος, κοίτα τον, έρχεται. Αυτό είπα στον εαυτό μου. Να, τούτος ο μικρούλης μου, ο καλός μου αδερφούλης, που τον αγαπάω πιο πολύ από το κάθε τι. Και μονάχα αυτόν αγαπάω, και αυτόν έχω στον κόσμο. Και τόσο πολύ σ' αγάπησα, τόσο πολύ σ' αγαπούσα εκείνη τη στιγμή, που σκέφτηκα, τώρα θα τρέξω και θα πέσω στην αγκαλιά του. Όμως μου πέρασε μια ανόητη σκέψη. Θα αστειευτώ λιγάκι μαζί του, θα τον τρομάξω. Και φώναξα σαν βλάκας: «Το πορτοφόλι. Συγχώρεσέ μου, τούτη τη βλακεία. Ήταν μια ανοησία μοναχά. Μα στην ψυχή μου είναι όλα σεμνά και όμορφα. Όμως ας τα να πάνε στο καλό. Λέγε μου τι έγινε εκεί πέρα. Τι είπε εκείνη? Κομμάτιασέ με, σύντριψέ με, μη με λυπάσαι. Έγινε έξω φρενών?» «Όχι. Όχι, όχι. Δεν έγινε αυτό. Εκεί συνέβη κάτι εντελώς διαφορετικό. Μύτια, εκεί τις βρήκα και τις δύο. Τις βρήκα εκεί πέρα. Το καταλαβαίνεις? Και τις δύο». «Ποιες δύο?» «Την Κρούσεκνα και την Κατερίνα Ιβάνοφνα. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έμεινε σαν απολυθωμένος.
1: Αδύνατον, όχι, αδύνατον, παραμιλάς καημένε, η Γκρούσεγνα στο σπίτι της.
0: Ο Αλιώσα τα διηγήθηκε όλα, από τη στιγμή που μπήκε στις Κατερίνας Ιβάνοβνας. Διηγιόταν κάπου 10 λεπτά, με χάσματα ίσως και ανακατεύοντας χρονικά τα γεγονότα. Μα καθώς φαίνεται, τα είπε όλα. Διάλεξε τις πιο σπουδαίες φράσεις της κουβέντας, τις πιο σημαντικές χειρονομίες, και προσπαθούσε να περιγράψει με μια λέξη μοναχά τα συναισθήματά του. Ο Δημήτρη άκουγε σωπαίνοντας. Τον κοιτούσε κατάματα, μένοντας σε μια τρομερή ακινησία. Μα ο Αλιώσα καταλάβαινε πως τα νιώσε όλα, πως αναμέτρησε όλη τη σημασία του γεγονότος. Το πρόσωπό του, όσο προχωρούσε η διήγηση, γίνονταν όχι απλά σκυθροπό, μα κάπως απειλητικό. Έσμιγε τα φρύδια του, έσφιγγε τα δόντια του. Το ακίνητο βλέμμα του γίνονταν κάπως ακόμα πιο ακίνητο, πιο καρφωμένο, πιο τρομερό. Όμως εντελώς αναπάντεχα, το πρόσωπό του άλλαξε έκφραση. Έχασε την αγριάδα του. Τα σφιγμένα δόντια άνοιξαν και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έβαλε ξαφνικά τα πιο ασυγκράτητα και αυθόρμητα γέλια. Κυριολεκτικά έσκασε στα γέλια. Για πολλή ώρα ούτε να μιλήσει δεν μπορούσε, μόνο γελούσε. Ώστε δεν της φίλησε το χεράκι, δεν της το φίλησε και το σκασε, ξεφώνιζε με κάποιον αρρωστιάρικο ενθουσιασμό που θα μπορούσες να τον πεις και ξεδιάντροπο, αν δεν ήταν τόσο ανεπιτίδευτος, ώστε εκείνη φώναζε πως είναι μια τίγρης. Ε, τίγρης είναι. Σωστά, σωστά το είπε. Τίγρης είναι. Ώστε της πρέπει το ικρίωμα. Ναι, ναι, θα της χρειάζονταν κάτι τέτοιο. Κι εγώ την ίδια γνώμη έχω, πως της πρέπει από καιρό τώρα. Της πρέπει. Βλέπεις αδερφέ μου, ας είναι και το ικρίωμα, μα πρέπει πρώτα να γιατρευτούμε. Τη νιώθω τη βασίλισσα της αδιαντροπιάς. Βρίσκεται ολάκερη στο περιστατικό του χεριού. Βρε, το καταχθόνιο αυτό πλάσμα είναι η τσαρίνα όλων των καταχθόνιων θηλυκών που μπορεί να φανταστεί κανείς. Στο είδος της είναι ένα θαύμα. Ώστε πήγε σπίτι της. Τώρα κι εγώ ας τρέξω να την προφτάσω. Αλιώσκα, μη με κατηγοράς. Συμφωνώ κι εγώ απόλυτα, πως και να την πνίξεις λίγο θα είναι. Και η Κατερίνα Ιβάνοβνα, ξεφώνησε θλιμμένο ο Αλιώσα. Κι αυτήν τη βλέπω. Τη βλέπω ως τα κατάβαθα. Τη βλέπω όπως ποτέ άλλοτε. Εδώ είναι ολόκληρη αποκάλυψη των 4 υπήρων του κόσμου. Των 5 δηλαδή. Ένα τέτοιο διάβημα. Είναι η ίδια εκείνη η Κάτιεγνα, η σπουδάστρια, που δεν φοβήθηκε να πάει στο σπίτι ενός αγρίκου αξιωματικού, γιατί είχε τη μεγαλοψυχία να θέλει να σώσει τον πατέρα της. Και ήρθε με κίνδυνο να προσβληθεί θανάσιμα. Όμως είναι περήφανη. Θέλει πάντα να ρίχνεται στον κίνδυνο. Προκαλεί τη μοίρα της. Την προκαλεί απεριόριστα. Λες πως εκείνη η θιά της την απότρεπε. Πρέπει να ξέρεις πως τούτη η θιά είναι και η ίδια περήφανη. Είναι αδερφή εκείνης της στρατηγίνας της Μόσχας. Ήταν ακόμα πιο ψηλομύτα κι από εκείνη. Μα ο άντρας της κατηγορήθηκε για κάποια
1: κατάχρηση. Τα χάσε όλα. Και τα κτήματα και όλα. Είχε δεν είχε, τα χάσε όλα. Τότε η περήφανη γυναίκα του έριξε τη μύτη της και δεν ξανασηκώθηκε. Ώστε αυτή ήθελε να συγκρατήσει την Κάτια και εκείνη δεν την άκουσε. «Με όλους μπορώ», θα έλεγε. «Μπορώ να τα βάλω και να τους νικήσω. Όλα τα μπορώ. Σαν το θελήσω και την Κρούσεκ να μπορώ να μαγέψω». Και πίστευε και η ίδια στον εαυτό της. Η ίδια κοκορευόνταν. Κούρτιζε τον εαυτό της. Ποιος φταίει λοιπόν? Νομίζεις πως επίτηδες φίλησε πρώτη το χέρι της Γκρούσεκνα? Με πονηρό υπολογισμό το έκανε. Όχι. Αυτή στα αλήθεια ερωτεύτηκε την Γκρούσεκνα. Δηλαδή όχι την Γκρούσεκνα, μα το ίδιο της το όνειρο. Το ίδιο της το παραμιλητό. Γιατί σκεφτόταν πως είναι το δικό μου όνειρο και το δικό μου παραμιλητό. Καλούλη μου αλλιώσα. Πώς λοιπόν σώθηκες από εκεί μέσα? Μήπως τόσκασες ανασηκώνοντας το ράσο σου? Για πες μου. Φαίνεται, αδερφέ μου, πως ούτε καν πρόσεξες πόσο πολύ πρόσβαλες την Κατερίνα Ιβάνοβνα με το να διηγηθείς την Γκρούσεκνα τα καθέκαστα εκείνης της ημέρας. Και τώρα εκείνη της το πέταξε κατάμουτρα πως εσείς η ίδια πηγαίνατε στους νεαρούς να πουλήσετε κρυφά την ομορφιά σας. Τη μεγαλύτερη προσβολή που έχω ακούσει ποτέ την είπε αυτή στην Κατερίνα Ιβάνοβνα. Τον αλλιώσα τον βασάνιζε περισσότερο από όλα η σκέψη πως ο αδερφός του φαίνονταν να χαίρεται με την ταπείνωση της Κατερίνας Ιβάνοβνας, αν και αυτό φυσικά δεν μπορούσε να συμβαίνει. «Μπα», είπε, και ξαφνικά σκυθρόπιασε τρομερά ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς και χτύπησε το μέτωπό του με την παλάμη του. «Μα τώρα το πρόσεξε. Τώρα. Αν και ο Αλλιώσα του διηγήθηκε πριν από λίγο και την προσβολή και την κραυγή της Κατερίνας Ιβάνοβνας, ο αδερφός σας είναι ένας παλιάνθρωπος». «Ναι. Ίσως και πραγματικά να διηγήθηκα στην Γκρούσεκνα για εκείνη τη μοιραία ημέρα, όπως λέει και η Κάτια. Ναι, έτσι είναι. Τώρα το θυμάμαι. Έγινε εκείνη τη βραδιά που πήγαμε στο Μόκρογε. Ήμουνα μεθυσμένος, οι τσιγκάνες τραγουδάγανε. Όμως τότε έκλαιγα. Έκλαιγα και ο ίδιος με αναφιλητά. Είχα πέσει στα γόνατα μπροστά στην εικόνα της Κάτιας και η Γκρούσεκνα το καταλάβαινε αυτό. Τότε όλα τα κατάλαβε. Και καθώς θυμάμαι, έκλαψε και εκείνη. Ας το καλό. Μα μήπως τάχα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Τότε έκλαιγε. Μα τώρα... τώρα... το στιλέτο στην καρδιά. Να οι γυναίκες. Κατέβασε το κεφάλι του και έμεινε για λίγο σκεφτικός.

Ναι, είμαι παλιάνθρωπος. Χωρίς αμφιβολία, είμαι παλιάνθρωπος. Πρόφερε άξαφνα, με σκυθροπή φωνή. Το ίδιο κάνει αν έκλαιγα. Το ίδιο κάνει αν δεν έκλαιγα. Πάλι παλιάνθρωπος είμαι. Πες της πως παραδέχομαι αυτόν τον χαρακτηρισμό. Αν αυτό μπορεί να την ανακουφίσει. Όμως φτάνει πια. Γεια σου. Ποιος ο λόγος να φλιαρούμε? Τούτη η κουβέντα δεν έχει τίποτα ευχάριστο. Συ θα τραβήξεις το δρόμο σου και εγώ το δικό μου. Και ούτε θέλω να σε ξαναδώ. Εκτός πια, ίσως κάποια τελευταία στιγμή. Αντίο, Αλεξέη. Έσφιξε δυνατά το χέρι του Αλιώσα. Και με το κεφάλι πάντα σκεφτό, όρμησε προς την πολιτεία. Ο Αλιώσα τον παρακολουθούσε, μην πιστεύοντας πως έφευγε ξαφνικά για πάντα. Στάσου, Αλεξέη. Μια εξομολόγηση ακόμα σε σένα μοναχά. Και ξαφνικά ξαναγύρισε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Κοίταμε. Κοίταμε και πρόσεξε. Βλέπεις εδώ. Να, εδώ ετοιμάζεται μια τρομερή ατιμία. Λέγοντας εδώ, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς χτύπησε με τη γροθιά του το στήθος του και με έναν τέτοιο τρόπο που είχε την εντύπωση πως πραγματικά η ατιμία βρίσκονταν κάπου εκεί, σε καμιά τσέπη. Ίσως ικρέμονταν σαν φυλαχτό, ίσως στο λαιμό του. Με ξέρεις πια, είμαι ένας παλιάνθρωπος, ένας αναγνωρισμένος παλιάνθρωπος. Μάθε όμως πως ό,τι κι αν έκανα, ό,τι κι αν θα κάνω, τίποτα δεν θα μπορεί να συγκριθεί σε προστιχιά με την ατιμία που έχω τούτη ακριβώς τη στιγμή εδώ, στο στήθος μου, να εδώ, που δρά και πραγματοποιείται και που είναι εντελώς στο χέρι μου να τη σταματήσω. Μπορώ να τη σταματήσω ή να την κάνω. Σημείωσε το αυτό. Λοιπόν, μάθε πως θα την κάνω. Και δεν θα τη σταματήσω. Πριν από λίγο όλα σου τα διηγήθηκα, όμως τούτο δεν σου το είπα, γιατί κι εγώ ακόμα δεν είχα την ξετσιποσιά που χρειάζεται. Μπορώ ακόμα να την αποφύγω. Αποφεύγοντάς την, μπορώ αύριο κιόλας να ξαναποκτήσω τη μισή χαμένη τιμή μου. Όμως εγώ δεν θα την αποφύγω. Θα πραγματοποιήσω το πρόστιχο σχέδιό μου και να είσαι μάρτυρας πως το έλεγα συνειδητά και από πριν αυτό. Χαμός και σκοτάδι. Δεν υπάρχει λόγος να σου εξηγήσω. Θα τα μάθεις όταν έρθει η ώρα. Το βρώμικο σοκάκι και το καταχθόνιο θηλυκό. Αντίο. Μην προσευχηθείς για μένα. Δεν το αξίζω. Μα και ούτε χρειάζεται. Καθόλου δεν χρειάζεται. Δεν έχω ανάγκη από προσευχές εγώ. Μακριά. Και ξανάφυγε, τελειώνοντας τούτη τη φορά με αυτή τη λέξη. Μακριά. Ο Αλιώσα προχώρησε προς το μοναστήρι. Πώς λοιπόν δεν θα τον ξαναδώ ποτέ? Τι είναι όλα αυτά που μου είπε? Μα τι λέει? Αυτό τον έκανε και αγριεύτηκε. Όμως αύριο κιόλας θα τον δω. Το δίχως άλλο. Θα ψάξω να τον βρω. Και θα τον βρω. Τι είναι αυτά που λέει? Έκανε το γύρο του μοναστηριού και περπατώντας από το δασάκι πήγε κατευθείαν στη σκήτη. Του άνοιξαν την πόρτα. Αν και τέτοια ώρα δεν άφηναν κανέναν πια να μπει. Η καρδιά του έτρεμε όταν μπήκε στο κελί. Ήταν ο Στάρετς. Γιατί τον άφησε και βγήκε? Γιατί εκείνος τον έστειλε στον κόσμο?
Εδώ είναι η ειρήνη. Εδώ είναι η αγιοσύνη. Και εκεί η σύγχυση. Το σκοτάδι που με το πρώτο μπορείς να παραστρατήσεις και να χαθείς. Στο κελί βρίσκονταν και ο δοκίμιος Πορφύριος και ο ιερομόναχος Πάτερ Παΐσιος, που έρχονταν κάθε ώρα να μάθει για την κατάσταση του Πάτερ Ζωσιμά, που όπως έμαθε τρομάζοντας ο Αλιώσα όλο και χειροτέρευε. Ακόμα και η συνηθισμένη βραδινή συζήτηση με την αδερφότητα δεν μπόρεσε τούτη τη φορά να γίνει. Το βράδυ μετά τη λειτουργία, κάθε μέρα πριν πλαγιάσουν, μαζεύονταν η αδερφότητα του μοναστηριού στο κελί του Στάρετς και ο καθένας του εξομολογιότανε φωναχτά τα αμαρτήματά του, τα αμαρτήματα που είχε κάνει εκείνη την ημέρα, τις κακές του σκέψεις, τους πειρασμούς που είχε νιώσει, ακόμα και τις φιλονικίες του με τους αδερφούς, αν γίνονταν κάτι τέτοιο. Μερικοί εξομολογιόνταν γονατιστοί. Ο Στάρετς έδινε άφεση, τους συμφιλίωνε, τους νουθετούσε, τους επέβαλε κανόνα, τους ευλογούσε και τους άφηνε να φύγουν. Σε αυτές ακριβώς τις αδερφικές εξομολογήσεις εναντιώνονταν οι εχθροί του θεσμού των Στάρετς, λέγοντας πως καταστρατηγείται η μυστικότητα της εξομολόγησης, πως είναι σχεδόν βεβήλωση του μυστηρίου, σχεδόν ιεροσιλία, αν και όλα αυτά ήταν κάτι εντελώς αλλιώτικο. Ανάφεραν μάλιστα στην επαρχιακή διοίκηση πως οι τέτοιες εξομολογήσεις δεν φέρνουν τίποτα καλό, μα οδηγούν τον άνθρωπο στο κρίμα και στον πειρασμό. Λέγανε πως τάχα πολλοί αδερφοί δεν έχουν καμία όρεξη να πηγαίνουν στον Στάρετς και εξαναγκάζονται να πάνε μόνο και μόνο γιατί πηγαίνουν όλοι οι άλλοι. Μονάχα για να μην τους θεωρήσουν περήφανους και απίθαρχους. Διηγούνταν πως μερικοί από τους αδερφούς, πηγαίνοντας για τη βραδινή εξομολόγηση, συμφωνήσανε από πριν ανάμεσά τους και είπανε: «Θα πω πως το πρωί θύμωσα μαζί σου και εσύ να το επιβεβαιώσεις». Αυτό γινόταν για να έχουν κάτι να πούν και να ξεμπερδεύουν. Ο Αλιώσα ήξερε πως αυτό στα αλήθεια γίνονταν καμιά φορά. Ήξερε ακόμα πως υπήρχαν πολλοί αδερφοί που αγανακτούσαν, γιατί ήταν συνήθιο. Τα γράμματα που λάβαιναν ακόμα και από τους συγγενείς τους να τα ανοίγει και να τα διαβάζει πρώτα ο Στάρετς. Όλα αυτά υποτίθεται φυσικά πως γίνονταν ελεύθερα και ειλικρινά, με όλη τους την καρδιά, εν ονόματι της θεληματικής υπακοής και της σωτηρίας και της διαπαιδαγώγησης. Μα όπως αποδεικνύονταν στην πραγματικότητα, γίνονταν καμιά φορά υποκριτικά, τεχνητά και δίχως καμιά ειλικρίνεια. Μα οι γεροντότεροι και οι πιο έμπειροι από τους αδερφούς επιμένανε στη μέθοδο τούτη, λέγοντας πως όποιος μπήκε εδώ μέσα γιατί ειλικρινά ήθελε να σωθεί, γι' αυτόν όλη αυτή η άσκηση υπακοής θα αποδειχθεί στα αλήθεια σωτήρια και θα του κάνει μεγάλο καλό. Και όποιος δυσφορεί και αγανακτεί παράλληλα, εκείνος δεν είναι άξιος να γίνει μοναχός και άδικα ήρθε στο μοναστήρι. Αυτουνού η θέση είναι με τους κοσμικούς, γιατί από την αμαρτία και τα δαιμόνια, όχι μονάχα όταν είσαι έξω στον κόσμο, μα ούτε και μέσα στο ναό δεν μπορείς να προφυλαχτείς. Ώστε λοιπόν δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε παραχωρήσεις στο σατανά.

Αδυνάτησε. Πέφτει σε βάθος, είπε ψιθυριστά στον Αλιώσα ο πάτερ Παΐσιος, ευλογώντας τον. Είναι δύσκολο και να τον ξυπνήσει κανείς. Μα και ούτε πρέπει να τον ξυπνήσουμε. Ξύπνησε κάπου για 5 λεπτά. Παρακάλεσε να πάμε την ευλογία του στην αδερφότητα και να παρακαλέσουμε τους αδερφούς να προσευχηθούν για αυτόν τη νύχτα. Το πρωί έχει σκοπό να κοινωνήσει ακόμα μια φορά. Σε θυμήθηκε, Αλεξέη? Ρωτούσε αν έφυγες και του απαντήσαμε πως είσαι στην πολιτεία. Γι' αυτό και του δώσα την ευλογία μου. Εκεί είναι η θέση του προς το παρόν, όχι εδώ. Αυτά είπε για σένα. Σε θυμήθηκε με αγάπη, με φροντίδα. Το νιώθεις τάχα τι έχεις αξιωθεί. Μα για να σου παραγγείλει να μείνεις ακόμα στον κόσμο, θα πει πως κάτι προβλέπει στη μοίρα σου. Κατάλαβε το καλά, Αλεξέη, πως κι αν ακόμα γυρίσεις στον κόσμο, αυτό θα το πάρεις σαν μια δοκιμασία που σου επέβαλε ο Στάρετς και όχι για να παραδοθείς σε επιπόλαιες μάταιες εγκόσμιες χαρές. Ο πάτερ Παΐσιος βγήκε. Το πως ο Στάρετς αποδημούσε εις Κύριον, γι' αυτό ο Αλιώσα ήταν βέβαιος, αν και υπολόγιζε πως μπορεί να ζήσει ακόμα μια 2 μέρες. Ο Αλιώσα αποφάσισε σταθερά και με θέρμη πως παρόλη την υπόσχεση που έδωσε να συναντήσει τον πατέρα, τη Χολκάκοβα, τον αδερφό του και την Κατερίνα Ιβάνοβνα, αύριο δεν θα έβγαινε καθόλου από το μοναστήρι και θα έμενε κοντά στο Στάρετς, στο Στάρετς του, ως την τελευταία του στιγμή. Η καρδιά του πλημμύρισε αγάπη και κατηγόρησε πικρά τον εαυτό του που μπόρεσε έστω και για μια στιγμή εκεί στην πολιτεία να ξεχάσει έναν άνθρωπο στην επιθανάτια κλίνη του, τον άνθρωπο που σεβόταν περισσότερο από κάθε άλλο στον κόσμο. Μπήκε στη μικρή κρεβατοκάμαρα του Στάρετς και υποκλήθηκε μπροστά στον κοιμισμένο. Υποκλήθηκε έως το πάτωμα. Εκείνος κοιμόνταν ήσυχα. Ήταν εντελώς ακίνητος και η αναπνοή του μόλις μαντευόταν. Το πρόσωπό του ήταν ήρεμο, γαλήνιο. Όταν γύρισε στο άλλο δωμάτιο, σε εκείνο το ίδιο όπου ο Στάρετς δέχτηκε το πρωί τους επισκέπτες του, ο Αλιώσα πλάγιασε, βγάζοντας μονάχα τα παπούτσια του στο στενό και σκληρό πέτσινο ντιβάνι. Εκεί κοιμόνταν από καιρό τώρα, φέρνοντας μονάχα το μαξιλάρι του. Όσο για το στρώμα που του φώναζε το πρωί ο πατέρας του, από καιρό είχε ξεχάσει να το χρησιμοποιεί. Έβγαζε μονάχα το ράσο του και σκεπαζότανε με αυτό αντί για κουβέρτα. Μα πριν πέσει για ύπνο, έπεφτε στα γόνατα και προσεύχονταν πολλή ώρα. Στη φλογερή προσευχή του δεν παρακαλούσε το Θεό να τον λυτρώσει από την αγωνία του. Διψούσε μονάχα τη χαρούμενη τρυφερότητα, την τρυφερότητα που γέμιζε πάντοτε την ψυχή του μετά τους ύμνους και τα δοξαστικά προς το Θεό, που αυτά ήταν ακριβώς όλη και όλη η προσευχή του πριν από τον ύπνο. Αυτή η χαρά που τον πλημμύριζε του έφερνε ελαφρό και ήσυχο ύπνο. Καθώς προσεύχονταν και τώρα, ένιωσε ξαφνικά στην τσέπη του εκείνο το μικρό ροζ φακελάκι που του έδωσε στο δρόμο η υπηρέτρια της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Ταράχτηκε κάπως, μα τελείωσε την προσευχή. Ύστερα, μετά από σύντομο δισταγμό, άνοιξε το γράμμα. Το γραμματάκι ήταν γραμμένο από τη Λίζ, από εκείνη την ίδια μικρή κόρη της κυρίας Χολκάκοβα, που τόσο γέλαγε μαζί του το πρωί μπροστά στον Στάρετς.
Αλεξέη Φιοντόροβιτς, έγραφε. Σας γράφω κρυφά από όλους, ακόμα και από τη μαμά μου. Και ξέρω πόσο κακό είναι αυτό. Μα δεν μπορώ πια να ζήσω, αν δεν σας πω αυτό που γεννήθηκε στην καρδιά μου. Και αυτό κανένας άλλος εκτός από εμάς τους δύο δεν πρέπει προς το παρόν να το ξέρει. Μα πώς να σας πω αυτό που τόσο πολύ θέλω να σας πω. Λένε πως το χαρτί δεν κοκκινίζει. Μα σας βεβαιώνω πως αυτό δεν είναι αλήθεια και πως κοκκινίζει και αυτό, ακριβώς όπως κι εγώ τώρα. Καλέ μου Αλιώσα, σας αγαπώ. Σας αγαπώ από τα παιδικά μου κιόλας χρόνια, από τη Μόσχα, από όταν ήσασταν ακόμα πολύ αλλιώτικος από τώρα. Και σας αγαπώ με όλη μου την ψυχή. Θα σας αγαπώ σε όλη μου τη ζωή. Η καρδιά μου σας διάλεξε για σύντροφο του βίου μου και θα ήθελα να τελειώσουμε μαζί τη ζωή μας σαν γεράσουμε. Φυσικά με την προϋπόθεση πως θα βγείτε από το μοναστήρι. Όσο για τα χρόνια μας, θα περιμένουμε όσο λένε οι νόμοι. Ως τα τότε, εγώ το δίχως άλλο θα γίνω καλά. Θα περπατάω και θα χορεύω. Γι' αυτό ούτε κουβέντα να γίνεται. Βλέπετε, όλα τα υπολόγισα. Ένα μονάχα δεν μπορώ να φανταστώ. Τι θα σκεφτείτε για μένα όταν τα διαβάσετε αυτά. Εγώ όλο γελάω και κάνω αταξίες. Το πρωί έκανα πολλές. Να θυμόσαστε όμως, σας βεβαιώνω πως τώρα, πριν πάρω την πένα στο χέρι, προσευχήθηκα στην εικόνα της Μεγαλόχαρης. Μα και τώρα προσεύχομαι και σχεδόν κλαίω. Να λοιπόν που το μυστικό μου είναι στα χέρια σας. Όταν θα έρθετε αύριο, δεν ξέρω ούτε πώς να σας κοιτάξω. Αχ, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, τι θα γίνει αν και πάλι δεν συγκρατηθώ και αρχίσω πάλι να γελάω σαν ανόητη κοιτάζοντάς σας. Θα με πάρετε για κακή. Θα νομίζετε πως σας κοροϊδεύω και δεν θα πιστέψετε το γράμμα μου. Γι' αυτό σας οικετεύω. Αχ, καλέ μου, λυπηθείτε με λιγάκι. Να με κοιτάτε εντελώς κατάματα όταν θα έρθετε αύριο. Γιατί εγώ, αν συναντήσω το βλέμμα σας, ίσως να βάλω τα γέλια. Γιατί εσείς θα φοράτε κιόλας εκείνο το μακρύ φουστάνι. Ακόμα και τώρα με πιάνει σύγκριο όταν το σκέφτομαι. Και γι' αυτό όταν θα μπείτε, μη με κοιτάξετε καθόλου για κάμποση ώρα. Μα να κοιτάτε τη μαμά ή το παράθυρο. Να, που σας έγραψα ένα ερωτικό γράμμα. Ο Θεέ μου, τι έκανα. Αλλιώσα, μη με περιφρονήσετε. Και αν έκανα κάτι πολύ άσχημο, κάτι σας πίκρανα, τότε συγχωρέστε με. Τώρα το μυστικό της χαμένης για πάντα, ίσως υπόλοιψής μου, είναι στα χέρια σας. Σήμερα το δίχως άλλο θα κλάψω. Εις το επανειδήν, εις το τρομερό επανειδήν, Λίζ. Ιστερόγραφο. Αλλιώσα, χωρίς άλλο, να έρθετε, Λίζ. Ο Αλλιώσα το διάβασε με κατάπληξη. Το ξαναδιάβασε για δεύτερη φορά. Έμεινε για λίγο σκεφτικός και ξαφνικά γέλασε ήσυχα και γλυκά. Σχεδόν ανατρίχιασε. Το γέλιο τούτο του φάνηκε αμαρτωλό. Μα ύστερα από μια στιγμή ξαναγέλασε και πάλι, το ίδιο ήσυχα και ευτυχισμένα. Δίπλωσε αργά το γραμματάκι και το έβαλε στο φάκελο. Έκανε το σταυρό του και πλάγιασε. Η ταραχή της ψυχής του πέρασε ξαφνικά. «Θεέ μου, λυπήσου τους όλους, φύλαξέ τους τους δυστυχισμένους, εκείνους που τους απέλυσεν η γαλήνη και οδήγησέ τους στην ηρεμία. Εσύ ξέρεις το δρόμο.
δείξε τους την οδό της σωτηρίας. Εσύ είσαι η αγάπη και εσύ θα στείλεις σε όλους τη χαρά», μουρμούρισε ο Αλιώσα και σταυροκοπιόνταν, καθώς τον έπαιρνε ο ατάραχος ύπνος.

Αλιώσα σηκώθηκε νωρίς το πρωί, προτού φέξει. Ο Στάρετς ξύπνησε και ένιωθε πολύ αδυνατισμένος. Ζήτησε όμως να τον πάνε σε μια πολυθρόνα. Είχε όλη του την πνευματική διάβγεια. Το πρόσωπό του, αν και ήταν εξαιρετικά κουρασμένο, φαίνονταν ανέφελο, σχεδόν χαρούμενο, και το βλέμμα του εύθυμο, συμπαθητικό. «Ίσως να μην τη βγάλω αυτή τη μέρα», είπε στον Αλιώσα. Ύστερα θέλησε χωρίς αργοπορία να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Πνευματικός του ήταν ο Πάτερ Παΐσιος. Μόλις τελείωσαν τα δυο μυστήρια, άρχισε το ευχέλαιο. Μαζεύτηκαν οι ιερομόναχοι. Το κελί γέμισε σιγά σιγά από τους ανθρώπους της Κήτης. Όταν ξημέρωσε πια, άρχισαν να φτάνουν και από το μοναστήρι. Τελειώνοντας η λειτουργία, ο Στάρετς θέλησε να τους αποχαιρετήσει και τους φίλησε όλους. Επειδή το κελί ήταν στενάχωρο, όσοι ήρθαν πρώτοι βγαίνανε για να παραχωρήσουν τη θέση του. Στους επόμενους.

και μιλώντας να σας διδάσκω, τόσο που θα μου ήταν ίσως πιο δύσκολο να σωπαίνω παρά να μιλάω. Καλοί μου πατέρες και αδερφοί μου, ακόμα και τώρα που είμαι τόσο αδυνατισμένος, αστειεύτηκε κοιτάζοντας με τρυφερότητα εκείνους που είχαν μαζευτεί κοντά του. Ο Αλιώσα διατήρησε στη μνήμη του μερικά από εκείνα που είχε πει τότε. Όμως αν και μίλαγε καθαρά και με φωνή αρκετά σταθερή, η ομιλία του ήταν κάπως ασύνδετη. Μιλούσε για πολλά πράγματα, λες και ήθελε να τα πει όλα, όλα να τα εκφράσει για μια ακόμα φορά πριν έρθει η ώρα του θανάτου, να πει όλα εκείνα που δεν αποτελείωσε στη ζωή του. Και αυτό δεν το έκανε μονάχα για να διδάξει, μα σαν πως να ήθελε να μοιραστεί τη χαρά και τον ενθουσιασμό του με όλους, να ανοίξει για ακόμα μια φορά την καρδιά του όσο ήταν ζωντανή. Αγαπάτε αλλήλους, πατέρες μου. Δίδασκε ο Στάρετς από όσο θυμόταν αργότερα ο Αλιώσα. Αγαπάτε τον κοσμάκι του Θεού. Δεν είμαστε δά αγιότεροι εμείς από αυτούς που ζουν μέσα στον κοσμάκι, επειδή ήρθαμε εδώ πέρα και κλειστήκαμε σε τούτους τους τείχους. Μα απεναντίας, ο καθένας που ήρθε εδώ με αυτή και μόνο την πράξη του απόδειξε πως παραδέχεται τον εαυτό του χειρότερο από κάθε άλλο που έμεινε στον κόσμο. Και όσο περισσότερο θα ζει μοναχός μέσα στο κελί του, τόσο πιο αισθητό και συνειδητό θα πρέπει να του γίνεται αυτό. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, τότε άδικα ήρθε εδώ πέρα. Και μόνο τότε θα επιτευχθεί ο σκοπός της ένωσής μας, όταν όχι μονάχα παραδεχτεί πως είναι χειρότερος από όλους τους κοσμικούς, μα και πως είναι ένοχος μπροστά στους ανθρώπους για όλα όσα γίνονται, για όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες, τις παγκόσμιες και τις ατομικές. Γιατί να ξέρετε, καλή μου, πως ο καθένας από μας είναι αναμφισβήτητα ένοχος για όλους και για το κάθε τι πάνω στη γη, όχι μονάχα μέτοχος του γενικού παγκόσμιου αμαρτήματος, μα και προσωπικά ένοχος για τις πράξεις όλων των ανθρώπων και του καθενός χωριστά που ζει σε τούτη τη γη. Γιατί αυτή η συνείδηση είναι το στεφάνωμα της ζωής του μοναχού, μα και κάθε άλλου ανθρώπου. Γιατί οι μοναχοί δεν είναι τίποτα διαφορετικοί άνθρωποι, μα είναι εκείνοι που θα έπρεπε να ήταν και όλοι οι άλλοι επί της γης. Μονάχα τότε η καρδιά μας θα γίνει άξια να περικλείσει την ατελείωτη, την οικουμενική, την άσβεστη αγάπη. Τότε ο καθένας από σας θα μπορεί να αποκτήσει ολόκληρο τον κόσμο με την αγάπη του και να ξεπλύνει με τα δάκρυά του τα αμαρτήματα του κόσμου. Ο καθένας μας ας αγρυπνεί πάνω από την ίδια του την καρδιά και ας εξομολογείται ακατάπαυστα στον εαυτό του. Μη φοβάστε τα κρίματά σας, ακόμα και όταν τα συνειδητοποιήσετε. Φτάνει να μετανοείτε, μα μη θέτετε όρους στο Θεό. Και πάλι σας το λέω, μην περηφανεύεστε. Μην περηφανεύεστε ούτε μπροστά στους μικρούς, ούτε μπροστά στους μεγάλους. Μη μισείτε εκείνους που σας αποδιώχνουν, που σας λιδωρούν, που σας βρίζουν, που σας συκοφαντούν. Μη μισείτε τους αθεϊστές, τους δασκάλους του κακού, τους ηλιστές, ακόμα και τους μοχθηρούς. Από αυτούς, όχι μονάχα τους αγαθούς, γιατί υπάρχουν ανάμεσά τους πολλοί αγαθοί και ιδιαίτερα στην εποχή μας. Να τους μνημονεύετε στις προσευχές σας και να λέτε «Σώσον Κύριε»,

εκείνους που δεν έχουν κανέναν να προσευχηθεί για χάρη τους, σώσον και εκείνους που δεν θέλουν να σου απευθύνουν προσευχές. Και να προσθέτεται αμέσως: «Δε σε παρακαλώ, Θεέ μου, από περηφάνεια, γιατί κι εγώ ούτε ιδανός είμαι, πολύ περισσότερο όλων των άλλων. Αγαπάτε τον κοσμάκι του Θεού, μην αφήνετε να σας πάρουν το πίμνιο οι ξένοι, γιατί αν ολιγορήσετε ραθυμούντες και γίνετε περήφανοι και ακατάδεκτοι, ή ακόμα χειρότερα αν γίνετε ιδιωτελείς, τότε θα έρθουν από όλες τις χώρες και θα σας υφαρπάξουν το πίμνιό σας. Εξηγείτε ακούραστα στο λαό το Ευαγγέλιο. Μην είστε φιλοχρήματοι. Το ασήμι και το χρυσάφι μην το αγαπάτε. Μην προσκολείστε σε αυτά. Πάντα να έχετε πίστη και να κρατάτε γερά τη σημαία μας. Ψηλά να την υψώσετε. Για να λέμε την αλήθεια, ο Στάρετς μίλαγε πιο ασύνδετα από όσα τα είπαμε εδώ και από όσο τα έγραψε αργότερα ο Αλιώσα. Μερικές φορές σώπαινε ολότελα, λες και συγκέντρωνε δυνάμεις. Μαλαχάνιαζε, σαν να βρίσκονταν σε έκσταση. Όλοι τον άκουγαν με κατάνοιξη, αν και πολλοί απορούσανε με τα λόγια του, που τους φαίνονταν εντελώς σκοτεινά. Αργότερα θυμηθήκανε όλα εκείνα τα λόγια. Όταν ο Αλιώσα βγήκε μια στιγμή από το κελί, έμεινε κατάπληκτος με τη γενική ταραχή από την αναμονή εκείνων που είχαν μαζευτεί μέσα στο κελί και εκείνων που συνοστίζονταν εκεί γύρω. Άλλοι περίμεναν τρομερά ανήσυχοι και άλλοι με κάποιο επίσημο ύφος. Όλοι περίμεναν πως αμέσως κάτι μεγάλο θα συμβεί, μόλις ο Στάρετς κλείσει τα μάτια του. Από μία άποψη, αυτή η αναμονή είχε κάτι το επιπόλαιο. Όμως ακόμα και οι πιο αυστηροί γέροντες δεν τα κατάφερναν να την αποτινάξουν από πάνω τους. Την πιο αυστηρή έκφραση την είχε το πρόσωπο του ιερομόναχου Πάτερ Παΐσιου. Ο Αλιώσα βγήκε από το κελί μόνο και μόνο γιατί του είπε κρυφά ένας καλόγερος πως τον θέλει ο Ρακίτιν, για να του δώσει ένα γράμμα από την κυρία Χοχλάκοβα. Του γνωστοποιούσε μία πολύ περίεργη είδηση που ήταν και καταπληκτικά επίκαιρη.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι...
8: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
9: 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε με γραπτό τρόπο να το εκφράσετε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μη συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό. Και για να μην τον λυπήσεις, δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα, σε σκεπάζει από τις παγίδες του Σατανά. Όλες τις θλίψεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χάρη παρά Κυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Παρετήσου από το δικό σου θέλημα, για να βρεις ειρήνη ψυχής. Γιατί το θέλημα του ανθρώπου έχει γίνει χάλκινο τείχος και εμποδίζει το φωτισμό και την ειρήνη. Όντως, μέγα είναι στα αλήθεια το μυστήριο της υπακοής. Αφού ο γλυκής μας Ιησούς πρώτος χάραξε το δρόμο και έγινε παράδειγμα για μας, πόσο μάλλον εμείς είμαστε οφειλέτες να τον μιμηθούμε. Ο μοναχός δεν αλλάζει τόπο κατοικίας, χρώμα ενδυμάτων και ιδίως νοημάτων. Ο μοναχός και η μοναχή αλλάζουν νουν και καρδιά μαζί. Δεν σκέφτονται όπως οι κοσμικοί. Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή. Και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, θέλει ανάγνωση, λόγο προφορικό, να βλέπει παράδειγμα και έτσι λίγο-λίγο ξυπνάει. Με πολύ απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή.

Τους μεν κανόνες οι άνθρωποι τους κατάργησαν, αλλά δεν τους κατάργησε ο Θεός. Μένουν όπως τους έθεσαν οι πατέρες και οι θείοι Απόστολοι. Επομένως, να τους φυλάμε, αν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας, για να μην βρούμε αντιμέτωπο το Θεό να υπερασπίζει τους νόμους των αγαπητών του δούλων. Το στόμα σου αδιαλείπτος να μελετά την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με». Με την ευχή θα καθαρίσει ο νους σου και θα την κατεβάσει στην καρδιά και θα γίνει διαδρομή ένωση νου, λόγου και καρδιάς και θα γίνει παράδεισος μέσα σου. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να διαπράττουμε την αμαρτία, γινόμαστε δούλοι των δαιμόνων. Ο φιλάνθρωπος Θεός έκανε τον άνθρωπο αυτεξούσιο και μας δίδαξε να μην μετέχουμε σε πράξεις εσχρές και δεν σκεπτόμαστε σοβαρά τα θεία και σωτήρια λόγια του. Δεν υπάρχει άλλη θυσία τόσο ευώδης προς το Θεό όσο η αγνότητα του σώματος. Τίποτε άλλο δεν μισεί τόσο ο Θεός όσο την παράνομη ειδονική ακαθαρσία του σώματος. Σε αυτή τη ζωή είναι αγώνας. Με τα ακάθαρτα πνεύματα πολεμάς που δεν σου ρίχνουν γλυκά και λουκούμια, αλλά σφαίρες οξείες που θανατώνουν ψυχή, όχι σώμα. Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Εξέτασε, αδελφέ, πώς φέρεσαι στον εαυτό σου. Και πρώτα αν μισείς τον εαυτό σου σαν έναν επίβουλο και σαν τον πλέον μεγαλύτερο εχθρό σου. Διότι αυτό το μίσος είναι άγιο, είναι σωτηριώδες, με το να σε κάνει να εναντιώνεσαι στο φρόνημα της σαρκός και στο θέλημα του διαβόλου και απέναντίας να υποτάσσεσαι στο θέλημα του Θεού. Εάν δε εσύ κολακεύεις και αγαπάς τον εαυτό σου άτακτα και πέρα από το μέτρο που πρέπει, αλίμονο, εσύ έτσι δεν θα μπορέσεις ούτε να κοπιάσεις, ούτε να θλιβείς, ούτε να κακοπαθήσεις, ούτε πειρασμό να υπομείνεις, ούτε να υποταχθείς μέχρι θανάτου στο θέλημα και τις εντολές του Κυρίου, όπως απαιτεί το επάγγελμα του χριστιανού. Και για να μιλήσω απλά, εσύ, αν είσαι φύλαυτος και αγαπάς τον εαυτό σου, μισείς τα αλήθεια τον εαυτό σου και θα τον καταστρέψεις. Αν πάλι μισείς τον εαυτό σου, τότε αγαπάς τα αλήθεια τον εαυτό σου και θα τον σώσεις, όπως είπε ο Κύριος. Οφειλών την ψυχήν αυτού, απολέσει αυτήν, και ομισών την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, εις ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Γι' αυτό όλοι οι θείοι πατέρες συμφωνούν και λένε ότι η φυλαυτία είναι η ρίζα και η πηγή όλων ομού των κακιών και των παθών. Και χωρίς αυτή, από μόνος του ο διάβολος δεν μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο ούτε στο παραμικρό.

Εξέτασε έπειτα αν είσαι ένας από εκείνους που λογαριάζουν πως η ζωή αυτή μας δόθηκε από το Θεό για να παίζουμε και ξεφαντώνουμε, όπως το λέει ο Σολομώντας. Ελογίσαντο, παίγνιον είναι την ζωήν ημών και των βίων πανηγυρισμών επικερδεί, ώστε να μην έχει κανείς τίποτα άλλο να κάνει παρά να χαίρεται στον κόσμο αυτό. Αλλά αν έχεις ένα παρόμοιο λογισμό, είσαι πολύ πλανεμένος και άκρος αφρονέστατος, γιατί επειδή εσύ βρέθηκες τέστης της μεγαλειότητας του Θεού και θανάσιμα αμάρτησες, επειδή παρεύεις την εντολή Του, έπρεπε παρευθείς να σε θανατώσει ο Θεός και να σε καταδικάσει στην αιώνια κόλαση, όπως είναι το δίκιο. Για τη φιλανθρωπία Του όμως και για την ελπίδα της μετάνοιάς Σου, δεν σε θανάτωσε, αλλά Σου άφησε τη ζωή μετά την αμαρτία, όχι για άλλο σκοπό, παρά για να μετανοήσεις και να αναπληρώσεις με νέες υποταγές την περασμένη παρακοή Σου, όπως λέει ο Μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος. Δι' αυτό μεν τι και την ζωήν ταύτην ο Θεός συνεχώρησεν ημίν, τόπον μετανοίας παρεχόμενος. Ημιγάρ τούτο ημίν ευθύς αμαρτών ο άνθρωπος και τη ζωή ταύτης εστέρι το αν. Τι γάρ ειν όφελος αυτής. Λοιπόν, εσύ που είσαι φταίχτης, εσύ πρέπει να γίνεσαι ομοίως και κριτής του εαυτού σου και πρέπει να τον παιδεύσεις σαν παραβάτη των εντολών του Θεού με μια ανάλογη των αμαρτιών σου ικανοποίηση και παιδεία. Γιατί αν εσύ εδώ δεν κάνεις σωστά αυτή την κρίση κατά του εαυτού σου, να ξέρεις ότι θα έρθει ο Θεός να την κάνει στη Δευτέρα Παρουσία με άκρα δικαιοσύνη και με τόσες τιμωρίες, ώστε να αποδεικνύουν ταυτόχρονα και την άπειρη αγιότητά του και το άπειρο μίσος που έχει στην αμαρτία.

Εξέτασε δεύτερον, αν αντίθετα φορτώνεις τον εαυτό σου με πολλές φροντίδες έργων που δεν σε αφήνουν να θυμάσαι τη σωτηρία σου. Όπως οι πολλοί κόποι των Εβραίων δεν τους έδιναν ευκαιρία να συλλογιστούν για να προσφέρουν θυσία στο Θεό. Εξέτασε τρίτον, αν τα έργα σου τα κάνεις από αγάπη ή αν υποχρεώνεσαι από τις καταστάσεις. Γιατί αν είναι απλώς κοσμικά, τα οποία εσύ μεν τα ονομάζεις πραγματείες και πολύτιμα, οι δε άγιοι τα λένε αργά και χαμένα, επειδή δεν χρησιμεύουν στο σκοπό της σωτηρίας για τον οποίο μας έβαλε ο Θεός σε αυτό τον κόσμο. Αν λέω είναι τέτοια, μίσησέ τα και αποστρέψου τα και μεταχειρίσου μόνο εκείνα τα έργα και τις πράξεις από τις οποίες έχεις να λάβεις μισθό στον ουρανό. Εκάστου γάρ φυσί το έργον, οποίον εστί. Το πύρ δοκιμάσει, ήτινος το έργον μένει, ο εποκοδόμησε, μισθόν λείψετε. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Τίποτε άλλο δεν σκοτίζει το νου, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όσο η πονηρία, και τίποτα δεν φωτίζει το νου όσο η ανάγνωση στην ησυχία. Τίποτε δεν οδηγεί πιο γρήγορα στον πόνο της ψυχής όσο η ενθύμηση του θανάτου. Τίποτε δεν οδηγεί σε αφανή προκοπή όσο η αυτομεμψία και το κόψιμο των θελημάτων, ούτε σε αφανή απώλεια όσο η ίηση και η αυταρέσκεια. Τίποτε δεν προξενεί την αποστροφή του Θεού και την τιμωρία του ανθρώπου όσο ο γογγισμός, ούτε την ευκολία στην αμαρτία όσο η σύγχυση και η πολυλογία. Δεν υπάρχει άλλος συντομότερος δρόμος για την απόκτηση της αρετής από τη μόνωση και τη συγκέντρωση του νου, ούτε για την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία από τη μελέτη των δωρεών του Θεού και των δικών μας αμαρτιών, ούτε για την αύξηση των ευεργεσιών από τον έπαινό τους. Τίποτε άλλο δεν προσφέρει τόσο συχνά σωτηρία ακούσια όσο οι πειρασμοί. Ούτε υπάρχει πιο σύντομος δρόμος προς τον Χριστό, δηλαδή προς την απάθεια και τη σοφία του πνεύματος, από το βασιλικό δρόμο. Εκείνον δηλαδή που σε όλα απέχει από υπερβολές και ελλείψεις. Ούτε άλλη αρετή μπορεί να επιτύχει το θείο θέλημα τόσο όσο η ταπεινοφροσύνη και η εγκατάλειψη κάθε δικού μας νοήματος και θελήματος. Ούτε υπάρχει άλλος συνειρμός σε κάθε καλό έργο σαν την καθαρή προσευχή. Ούτε άλλο εμπόδιο για απόκτηση των αρετών σαν τον περισπασμό και με το μετεωρισμό της διάνοιας, έστω κι αν είναι σε πολύ μικρό βαθμό. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Όταν λοιπόν κάθεσαι στο τραπέζι, προσευχή σου, ευχαρίστησε το Θεό που σου χάρισε την αναγκαία για τη ζωή τροφή. Με το κρασί που πίνεις, για να υποστηρίξεις την αδυναμία του σώματος, θυμήσου εκείνον που σου δίνει αυτό το δώρο, για να εφρανθεί η καρδιά σου και να τονωθεί η διάθεσή σου. Τέλειωσε το φαγητό? Ας μην τελειώσει μαζί του και η θύμιση του ευεργέτη. Ντύνεσαι τα καθημερινά ρούχα να ευχαριστείς το Θεό που σου τα έδωσε. Ντύνεσαι εκείνα της εξόδου να αυξάνεις την αγάπη σου στο Θεό που μας χαρίζει κατάλληλα ρούχα και για το χειμώνα και το καλοκαίρι, που προστατεύουν τη ζωή μας και κρύβουν την ασχήμια της γύμνιας μας. Τελείωσε η μέρα. Ευχαρίστησε το Θεό που μας χάρισε τον ήλιο να μας υπηρετεί στα ημερήσια έργα μας, το φως να φωτίζει τη νύχτα και να υπηρετεί άλλες ανάγκες της ζωής μας. Η νύχτα πάλι, πόσες αφορμές για προσευχή μπορεί να μας δώσει. Υψώνεις το βλέμμα στον ουρανό και γοητεύεσαι από το κάλος της αστρικής πλημμυρίδας που ατενίζεις. Πες ένα λόγο δοξολογίας στον Κύριο των όλων. Προσκύνησε τον άριστο τεχνίτη όλης αυτής της σοφίας που αποκαλύπτεται στη δημιουργία. Κοιτάζεις ένα γύρο και βλέπεις να ησυχάζουν όλα τα όντα. Δόξασε αυτόν που κι αν ακόμα δεν θέλουμε, με τον ύπνο μας αναπαύει από τους κόπους της ημέρας και με νέες δυνάμεις μετά μας επαναφέρει στις υποχρεώσεις της επόμενης.

Μη θεωρήσεις ακόμα ότι η ολόκληρη νύχτα έγινε αποκλειστικά για τον ύπνο. Μην το δεχθείς αυτό και χρηστέψεις το μισό χρόνο της ζωής σου παραδίδοντας τον σε αυτή την ιδιότυπη αναισθησία. Μοίρασέ τον ανάμεσα σε ύπνο και προσευχή. Αφήνω ότι και αυτός ο ύπνος μπορεί να γίνει κάτι σαν σπουδή στην ευσέβεια. Τα όνειρα από τη φύση τους απηχούν συνήθως τις φροντίδες και τα ενδιαφέροντα της ημέρας. Ό,τι λογής είναι τα έργα της ζωής μας τη μέρα, ανάλογα είναι και τα όνειρά μας. Αυτό σημαίνει ότι και την ώρα που θα κοιμάσαι και δεν θα προσεύχεσαι με λόγια, η προσευχή σου θα συνεχίζεται με τις εικόνες που θα απηχούν την ατμόσφαιρα σχέσης με το Θεό που ανέπτυξες στη διάρκεια της ημέρας. Με τον τρόπο αυτό, η ζωή σου θα εκτυλίσσεται σαν μια συνεχής και αδιάλειπτη προσευχή. Μέγας Βασίλειος.

Μια μέρα, ένα πρωινό προχώρησα μόνος μου στο παρθένο δάσος. Όλα δροσισμένα από την πρωινή δροσιά, λαμπύριζαν στον ήλιο. Βρέθηκα σε μια χαράδρα. Την πέρασα. Κάθισα σε ένα βράχο. Δίπλα μου κρύα νερά κυλούσαν ήσυχα και έλεγα την ευχή. Ησυχία απόλυτη. Τίποτα δεν ακουγόταν. Σε λίγο μέσα στην ησυχία ακούω μια γλυκιά φωνή, μεθυστική, να ψάλει, να υμνεί τον πλάστη. Κοιτάζω, δεν διακρίνω τίποτα. Τελικά απέναντι σε ένα κλαδί βλέπω ένα πουλάκι, ένα ειδόνι. Και ακούω το αειδονάκι να κελαϊδάει, να σχίζεται. Μάλιασε που λέμε η γλώσσα του. Φούσκωσε από τους λαρυγγισμούς ο λαιμός του. Αυτό το πουλάκι, το μικροσκοπικό, να κάνει κατά πίσω τα φτερά του για να έχει δύναμη και να βγάζει αυτούς τους γλυκύτατους τόνους, αυτή την ωραία φωνή, και να φουσκώνει ο λαρυγκάς του. Πω, πω, πω. Να'χα ένα ποτηράκι με νερό για να πηγαίνει να πίνει και να ξεδιψάει. Μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια. Τα ίδια εκείνα δάκρυα της Χάριτος που κυλούσαν αβίαστα και τα οποία απέκτησα από το γεροδημά. Ήταν η δεύτερη φορά που το δοκίμαζα. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω αυτά που ένιωσα, αυτά που αισθάνθηκα. Σας φανέρωσα όμως το μυστήριο και σκεπτόμουν, γιατί το αειδονάκι να βγάζει αυτούς τους λαρυγγισμούς, γιατί να κάνει αυτές τις τρίλες, γιατί να ψάλει αυτό το υπέροχο άσμα, γιατί να ξελαρυγγιάζεται, γιατί, για ποιο σκοπό. Μήπως περιμένει να το επενέσει κανείς? Όχι βέβαια, εκεί κανείς δεν θα το κάνει αυτό. Μόνος μου φιλοσοφούσα. Αυτό τα απέκτησα μετά το γεγονός με το γεροδημά. Πριν από αυτό δεν το έκανα. Πόσα δεν μου είπε το αειδονάκι και πόσα του είπα μες στη σιωπή. Αειδονάκι μου, ποιος σου είπε ότι εγώ θα περνούσα από εδώ? Είπα μες στη σιωπή. Αειδονάκι μου, ποιος σου είπε ότι εγώ θα περνούσα από εδώ? Εδώ κανείς δεν πλησιάζει.

Δεν είμαι καλά από υγεία να τα πω όπως τα νιώθω. Θα μπορούσε να γραφτεί ένα ολόκληρο πεζογράφημα. Το αγάπησα πολύ το Αηδόνη. Το αγάπησα και με ενέπνευσε. Σκέφτηκα, γιατί εκείνο και όχι εγώ. Γιατί εκείνο να κρύβεται και όχι εγώ. Και μου ήρθε στο νου ότι πρέπει να φύγω. Πρέπει να χαθώ, πρέπει να μην υπάρχω. Είπα, γιατί. Είχε αυτό κόσμο μπροστά του. Ήξερε ότι ήμουν εγώ και τ' άκουγα. Ποιος τ' άκουγε που ξελαριγιαζόταν. Γιατί πήγαινε σε τέτοια κρυφά μέρη. Αλλά και εκείνα τα ειδόνια, μες στο λόγκο, μες στη ρεματιά που βρισκόντουσαν τη νύχτα και τη μέρα, το βράδυ και το πρωί, ποιος τ' άκουγε που ξελαριγιάζονταν όλα. Και γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα. Και γιατί πηγαίνανε σε τέτοια κρυφά μέρη. Γιατί σπάζανε το λάριγκά τους. Ο σκοπός ήταν η λατρεία, το ψάλσιμο στο δημιουργό τους, η λατρεία στο Θεό. Έτσι τα εξηγούσα. Όλα αυτά τα θεώρησα ότι ήταν του Θεού άγγελοι, δηλαδή πουλάκια που δοξάζανε το Θεό, τον πλάστη των πάντων και δεν τα άκουγε κανείς. Ναι, κρύβονταν να μην τα ακούει κανείς, πιστέψτε με. Δεν τα ενδιέφερε να τα ακούνε, αλλά ποθούσαν μέσα στη μοναξιά, μέσα στην ησυχία, μέσα στην ερημιά, μέσα στη σιωπή, να τα ακούει ποιος άλλος. Ο πλάστης των πάντων, ο δημιουργός του παντός, αυτός που τους χάρισε ζωή και πνοή και φωνή. Θα ρωτήσετε, είχανε μυαλό? Τι να πω, δεν ξέρω αν το έκαναν συνειδητά ή όχι, δεν ξέρω. Γιατί αυτά είναι πουλάκια. Μπορεί τώρα να είναι στη ζωή και μετά να μην υπάρχουν, όπως λέει η Αγία Γραφή. Δεν πρέπει εμείς να σκεπτόμαστε διαφορετικά από ό,τι λέει η Αγία Γραφή. Ο Θεός μπορεί να μας παρουσιάσει ότι όλοι αυτοί ήταν άγγελοι του Θεού. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Πάντως κρύβονταν να μην ακούσει κανείς τη δοξολογία τους. Έτσι και για τους μοναχούς, η ζωή εκεί, στο Άγιο Όρος, είναι άγνωστη. Ζεις με το γέροντα, τον αγαπάς. Οι μετάνοιες, οι ασκήσεις, όλα γίνονται, αλλά ούτε τις θυμάσαι. Ούτε κανείς λέει για σένα τι είναι αυτός. Ζεις το Χριστό. Είσαι του Χριστού. Ζεις μέσα σ' όλα και ζεις το Θεό, ενώ τα πάντα ζουν και κινούνται, εν το οποίο και διά του οποίου είναι δικές μου ελληνικούρες.

αυτές. Μπαίνεις μες στην άκτιστη εκκλησία και ζεις εκεί ως άγνωστος. Και ενώ αναλύεσαι για τους συνανθρώπους σου προσευχόμενος, μένεις άγνωστος σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς ίσως ποτέ να σε γνωρίσουν. Γέροντας Πορφύριος.

είπε ο Αββάς Μωυσής. Εάν δεν συμφωνήσει η πράξη με την προσευχή, μάταια κοπιάζεις. Τον ρώτησε κάποιος άλλος γέροντας. Και τι σημαίνει συμφωνία πράξης και προσευχής? Είναι για αυτά που ευχόμαστε να μην τα κάνουμε πλέον. Γιατί όταν ο άνθρωπος αφήνει τα θελήματά του, τότε καταλάσσεται μαζί του ο Θεός και δέχεται την προσευχή του. Από το γεροντικό.

Αβάς Αντώνιος, ατενίζοντας κάποτε προς το βάθος των κρυμάτων του Θεού, ρώτησε «Κύριε, πώς κάποιοι ζουν λίγα μόνο χρόνια και πεθαίνουν, ενώ κάποιοι άλλοι γίνονται υπέργυροι? Και γιατί κάποιοι είναι φτωχοί, ενώ άλλοι πλούσιοι? Και πώς άδικοι άνθρωποι από τη μια πλουτίζουν, ενώ δίκαιοι άνθρωποι στερούνται?» Τότε του ήρθε μία φωνή που έλεγε «Αντώνιε, τον εαυτό σου να προσέχεις, γιατί αυτά είναι κρίματα Θεού και δεν σε συμφέρει να τα μάθεις».

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια κρυβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Δαναβάρης ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε παντού σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Κανέναν άνθρωπο δεν περιφρονώ, έστω κι αν είναι ένας. Είναι άνθρωπος, το δημιούργημα το τόσο αγαπημένο του Θεού. Έστω κι αν είναι δούλος, δεν είναι για μένα άξιος για περιφρόνηση. Δεν κοιτάζω το αξίωμα, αλλά την αρετή. Όχι τη δύναμη ή την αδυναμία, αλλά την ψυχή. Έστω κι αν είναι ένας και οποιοδήποτε, δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Γι' αυτόν δημιουργήθηκε ο ουρανός. Γι' αυτόν ανατέλει ο ήλιος. Γι' αυτόν τρέχει η σελήνη. Και ο αέρας μας περιβάλλει. Και οι πηγές αναβλύζουν. Και η θάλασσα απλώθηκε. Και οι προφήτες εστάλησαν. Και η θάλασσα απλώθηκε και ο νόμος εδόθη. Και το πιο σπουδαίο που θα ήθελα να πω. Για τον άνθρωπο, ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Ο Κύριός μου θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του για τον άνθρωπο. Και εγώ θα περιφρονήσω τον άνθρωπο. Και μπορώ να έχω κάποιο ελαφρυντικό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η ψυχή που αγαπά αληθινά το Θεό, κι αν ακόμα κατορθώσει μύριες αρετές, κι αν ακόμα συντρίψει το σώμα με υπερβολικές νηστείες και αγρυπνίες, κι αν ακόμα αξιωθεί να λάβει διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και να δεχθεί αποκαλύψεις και μυστήρια, δείχνει τόση μετριοφροσύνη, σαν να μην άρχισε ακόμα την κατά Θεό ζωή, ούτε να απέκτησε κάποια από τα αγαθά, και νιώθει έρωτα και απληστία για την κατά Χριστώ Θεία Αγάπη. Όσιο Σημεών, ο μεταφραστής.

Κι αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον λησμονήσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθένειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη του για όλο το ανθρώπινο γένος. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε, ελάτε κοντά μου. Σας περιμένω με πόθο, σαν παιδιά αγαπημένα, και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά, και η χαρά σας θα είναι αιώνια.

Γι' αυτό, αδελφοί, με όλες τις δυνάμεις σας, φυλάγετε την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν. Κι αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο. Και ο Κύριος, βλέποντας τον κόπο μας, θα μας βοηθήσει με τη χάρη Του. Πόση χαρά είναι για μας, ότι ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή τη γνώση Του, αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Και ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει το Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς το Θεό, αλλά μονάχα η ταπείνωση. Ο Κύριος δίνεται δωρεάν, μόνο χάρη στο έλεος Του. Πριν δεν το ήξερα, αλλά τώρα βλέπω καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, ολοφάνερα το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη ακόμα και την ώρα του ύπνου, και χωρίς το Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή. Σύ εστόλισες τον ουρανό με τ' άστρα, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια και τους πράσινους κήπους όπου κελαϊδούν τα πουλιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μονάχα εσένα και δεν ποθεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος.

ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού υποφέρει εύκολα κάθε θλίψη και κάθε ασθένεια, γιατί τον καιρό της ασθένειας παραμένει στη θέα του Θεού και προσεύχεται: «Κύριε, Συ βλέπεις την ασθενειά μου. Εσύ ξέρεις πόσο αμαρτωλός και αδύνατος είμαι. Βοήθησέ με να υπομένω και να ευχαριστώ την αγαθότητά σου». Και ο Κύριος ανακουφίζει τον πόνο και η ψυχή αισθάνεται την εγκύτητα του Θεού και μένει κοντά στο Θεό γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη. Αν υποστείς καμιά αποτυχία σκέψου, ο Κύριος βλέπει την καρδιά μου και αν είναι θέλημά του, όλα θα είναι για το καλό το δικό μου και των άλλων. Έτσι η ψυχή σου θα έχει πάντα ειρήνη. Αλλά αν αρχίζει κανείς να παραπονιέται, αυτό δεν είναι καλό, εκείνο δεν είναι όπως πρέπει, τότε ποτέ στην ψυχή του δεν θα υπάρχει ειρήνη, έστω κι αν νηστεύει, κι αν προσεύχεται πολύ.

Ο Κύριος μας αγαπά και έτσι μπορούμε να μην φοβόμαστε τίποτε, εκτός από την αμαρτία. Γιατί εξαιτίας της αμαρτίας χάνεται η χάρη και χωρίς τη χάρη του Θεού ο εχθρός παρασύρει την ψυχή όπως παρασύρει ο άνεμος τα ξερά φύλλα ή τον καπνό. Το κατόρθωνε γιατί αγαπούσε το λαό και δεν έπαβε να προσεύχεται γι' αυτόν. Κύριε, δώσε την ειρήνη σου στο λαό σου. Κύριε, δώσε στους δούλους σου το πνεύμα σου το Άγιο για να θάλπει τις ψυχές τους με την αγάπη σου και να τους οδηγεί σε όλη την αλήθεια και σε κάθε αγαθό.

ψυχή αμαρτωλή, εχμάλωτη στα πάθη, δεν μπορεί να έχει ειρήνη και χαρά εν Κύριο. Έστω κι αν έχει όλα τα πλούτη της γης, έστω κι αν βασιλεύει σε όλο τον κόσμο. Αν σε ένα τέτοιο βασιλιά, την ώρα που διασκεδάζει σε συμπόσιο με τους πρίγκιπες του καθισμένου στο θρόνο του, δοξασμένος, αν του πούμε ξαφνικά «Βασιλιά, πεθαίνει σε λίγο», τότε η ψυχή του θα ταραζόταν, θα έτρεμε από το φόβο και θα έβλεπε την αδυναμία του. Πόσοι όμως υπάρχουν φτωχοί, αλλά πλούσιοι σε αγάπη για το Θεό, που αν τους έλεγαν «Τώρα πεθαίνεις», θα απαντούσαν ειρηνικά «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, γιατί με θυμήθηκε και θέλει να με πάρει εκεί όπου πρώτος μπήκε ο ληστής. Δόξα σε Κύριε, γιατί τώρα έρχομαι σε σένα και θα βλέπω αιώνια με ειρήνη και αγάπη το πρόσωπό σου, το ηλαρό, πράο βλέμμα σου. Αυτό το βλέμμα εχμαλώτησε την ψυχή μου και αυτή λιώνει για σένα. Αν όμως συνηθίσουμε να προσευχόμαστε θερμά για τους εχθρούς μας και να τους αγαπούμε, θα παραμείνει για πάντα η ειρήνη στις καρδιές μας. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη η ψυχή αν δεν μελετά μέρα και νύχτα τον νόμο του Θεού. Γιατί αυτός ο νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από τη γραφή στην ψυχή και η ψυχή αισθάνεται γλυκύτητα και ευχαρίστηση γι' αυτό και δεν θέλει πια να αγαπά τα επίγεια, γιατί η αγάπη για τα επίγεια ερημώνει το νου. Η ψυχή τότε καταλαμβάνεται από αθυμία, αγριεύει και πάβει να προσεύχεται. Και ο εχθρός, βλέποντας πως η ψυχή απομακρύνθηκε από το Θεό, τη αλεύει και εύκολα συγχύζει το νου με διάφορους άτακτους λογισμούς και έτσι περνά ολόκληρη τη μέρα και δεν μπορεί να βλέπει καθαρά τον Κύριο. Όποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, σκορπίζει ειρήνη και στους άλλους. Όποιος όμως έχει μέσα του πνεύμα κακό, σκορπά και στους άλλους το κακό.

Ο θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα εξαιτίας της υπερηφάνειας του. Ο υφιστάμενος, όποιος κι αν είναι, πρέπει να το καταλαβαίνει και να προσεύχεται για τον ψυχικά άρρωστο προϊστάμενό του. Και τότε ο Κύριος, βλέποντας την υπομονή του, θα του δώσει άφεση αμαρτιών και αδιάλειπτη προσευχή. Είναι μέγα έργο ενώπιον του Θεού το να προσεύχεται κανείς για αυτούς που τον αδικούν και τον προσβάλλουν. Εξαιτίας αυτού θα του δώσει ο Κύριος τη χάρη και θα γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα το Κύριο. Και έτσι θα υπομείνει τότε χάριν του Κυρίου με χαρά όλες τις θλίψεις και θα του δώσει ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσμο και θα επιθυμεί ολόψυχα το καλό για όλους και θα προσεύχεται για όλους όπως για την ψυχή του. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς και όποιος αγαπά τους εχθρούς εξομοιώνεται με τον Κύριο. Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, μόλις σε προσβάλλει κανείς, προσευχήσου γι' αυτόν στο Θεό και έτσι θα διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Αν κάποιος, ως προϊστάμενος, αναγκαστεί να δικάσει έναν άλλο για κάποιο παράπτωμα, πρέπει να παρακαλεί τον Κύριο να του δώσει συμπάσχουσα καρδία, την οποία αγαπά ο Κύριος, και τότε θα κρίνει σωστά. Αν κρίνει όμως λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα έργα του υπόδικου, τότε θα πέσει σε λάθη και δεν θα αρέσει αυτό στον Κύριο. Πρέπει να κρίνει κανείς με σκοπό τη διόρθωση του ανθρώπου και συνεπώς είναι ανάγκη να συμπονά ο δικαστής κάθε ψυχή, κάθε πλάσμα και κτίσμα του Θεού και να έχει καθαρή συνείδηση σε όλες τις πτυχές της ζωής του και τότε θα βρει βαθιά ειρήνη στην ψυχή και στο νου. Αν εγνώριζαν οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού, δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Ο Κύριος μας δημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παράγγειλε να ζούμε με αγάπη. Αν οι άρχοντες τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου και ο λαός και οι υπήκοοι υπάκουαν με ταπείνωση, θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλίαση πάνω στη γη. Εξαιτίας όμως της φυλαρχίας και της ανυπακοής των υπερήφανων, υποφέρει όλη η οικουμένη. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κάποιος νέος παραστράτησε, μα τόσο μετανόησε, όταν η Θεία Χάρη τον επισκέφτηκε από ένα κήρυγμα που άκουσε, που άφησε τον κόσμο και έγινε καλόγερος. Έφτιαξε μια καλύβα στην έρημο και έκλαιγε κάθε μέρα με πολύ πόνο τις αμαρτίες του. Με τίποτα δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Ιησούς, περιτριγυρισμένος από φως ουράνιο. Πήγε κοντά του με καλοσύνη. «Τι έχεις, άνθρωπε, και κλαις με τόσο πόνο?» τον ρώτησε με τη γλυκιά φωνή του. «Κλαίω, Κύριε, γιατί έπεσα», είπε με απελπισία ο αμαρτωλός. «Ω, τότε σήκω. Δεν μπορώ μόνος, Κύριε». Άπλωσε τότε το θεϊκό του χέρι ο Κύριος της αγάπης και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει. «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ, Χριστέ μου, γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτο των χαρισμάτων σου σε ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του ο φιλάνθρωπος.

Οφείλει η ψυχή τους λογισμούς της κατά την ψαλμωδία να του συνάγει με κατάνοιξη και τίποτε άλλο να μην έχει στο νου παρά την προσδοκία του Κυρίου και την αγάπη της στην έμφυτη γι' αυτόν μόνο να τη φυλάει. Κι όπως η μάνα συνάγει τα παιδιά στο σπίτι για εκπαίδευση και νουθεσία, έτσι και η ψυχή οφείλει τους λογισμούς της που ρεμβάζουν να του συνάγει από παντού σαν δικά της τέκνα, ακόμη και αν σκορπίζονται από την αμαρτία. Με αυτόν τον τρόπο, όσο της είναι δυνατόν, ασταμάτητα να συνάγει τους λογισμούς και να προσδοκά τον Κύριο με βεβαιωμένη πίστη, για να έρθει προς αυτήν και να της διδάξει την αληθινή προσευχή, την απερίσπαστη προς την αναζήτηση αυτού μονάχα. Αβάς Μακάριος Ωμέγας.

Είναι μακάριος ο άνθρωπος που σέβεται και ευλαβείται τον Κύριο. Αν μπορέσεις και καταλάβεις τι σημαίνει αυτό που λες, θα ζηλέψεις όχι τον πλούσιο, ούτε τον άρχοντα, ούτε τον όμορφο, ούτε εκείνον που διακρίνεται για τη γενναιότητά του, ούτε εκείνον που έχει λαμπρά σπίτια, ούτε εκείνον που κατέχει εξουσίες, ούτε εκείνον που αναστρέφεται στα βασιλικά ανάκτορα, ούτε άλλον κανένα, αλλά εκείνον που ζει με χριστιανική ευλάβεια, με φιλοσοφημένη σκέψη, με φόβο Θεού, όχι μόνο για τα μελλοντικά πράγματα, αλλά και για αυτά τα παρόντα. Γιατί και εδώ, αυτός ο δεύτερος είναι δυνατότερος από τον πρώτο. Γιατί αν κάποτε παρουσιαστεί μία αρρώστια, εκείνος μεν που φοράει τη βασιλική στολή δεν ωφελείται τίποτα στο να παρηγορηθεί στην αρρώστια του από τους δορυφόρους του και τα πολλά μάταια και φαντασιώδη πράγματα που τον περιβάλλουν. Αλλά κι αν ακόμη είναι παρόντες οι συγγενείς του και οι γονείς του και όλοι γενικά, κι αν έχει σκεπάσματα και στρώματα ολόχρυσα, είναι σαν να καίγεται μέσα στο καμίνι. Ενώ αυτός που ζει με ευλάβεια και σέβεται το Θεό, χωρίς να είναι παρόν ούτε ο πατέρας, ούτε ο υπηρέτης, ούτε κάποιος άλλος, αφού αναβλέψει στον ουρανό, παίρνει ουράνια δύναμη και θεϊκή παρηγοριά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία του γένους μας, γνωρίζοντας τη μεγάλη αδυναμία και ταλαιπωρία της φύσεώς μας, ούτε στο σημείο αυτό μας άφησε να ασθενούμε αθεράπευτα. Αλλά σαν πάνσοφος γιατρός, μαζί με την ολισθηρή επιθυμία που κλίνει προς την αμαρτία, μας έδωσε και το φάρμακο της μετανοίας, που την κήρυξε για τη συγχώρεση των αμαρτιών. Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός.

Ποια απολογία θα δώσουμε την ημέρα της κρίσεως, εάν δεν βοηθήσουμε, ανάλογα με τις δυνάμεις μας, αυτούς που ταλαιπωρούνται από πνευματική απειρία και περνούν δύσκολες στιγμές από αιρετικές διδασκαλίες και κακές συμβουλές. Γιατί το αιμοβόρο λιοντάρι, που είναι εχθρός της αλήθειας, δεν σταματά να κοροϊδεύει όσους δεν προσέχουν πολύ. Όχι επειδή θέλει να καταβροχθήσει ανθρώπινες σάρκες, αλλά επειδή θέλει να συμπαρασύρει τις ψυχές στη γέννα του πυρός. Όσιος Εφραίμ, ο Σύρος.

Η ματαιοδοξία είναι όταν θέλεις να φαίνεσαι στους ανθρώπους. Το να πάψεις να σκέφτεσαι τους ανθρώπους έρχεται μετά, αφού έχεις υποτάξει τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να αισθανθείς ελεύθερος απέναντι των ανθρώπων, να μην λογαριάζεις τι θα πούν και τι θα κάνουν εν σχέση με σένα, αν δεν ελευθερωθείς από τον εαυτό σου πρώτα. Και για να ελευθερωθείς από τον εαυτό σου, πρέπει να υποτάξεις όλα αυτά που έχεις κάνει με τον εγωισμό, με την αμαρτωλότητα με μια λέξη, την αμαρτωλότητα του ανθρωπίνου γένους. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Εκείνο που θα μας οδηγήσει στον κήπο της Γεστημανή, όπου ο Χριστός προσευχόταν για ολόκληρο τον κόσμο, είναι το να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μου δόθηκε να κατανοήσω την εντολή αυτή με τη μορφή ενός δέντρου κοσμικών διαστάσεων, γιγάντιου, του οποίου η ρίζα είναι ο Αδάμ. Εγώ δεν είμαι παρά ένα μικρό φύλλο σε κάποιο κλαδί αυτού του δέντρου. Αλλά το δέντρο αυτό δεν μου είναι ξένο. Είναι η ρίζα μου. Το ανήκω. Να προσεύχεσαι για τον κόσμο ολόκληρο είναι να προσεύχεσαι για το δέντρο αυτό στο σύνολό του, με τις μυριάδες των φίλων του. Να ακολουθήσουμε το Χριστό σημαίνει να ανοιχτούμε στη συνείδηση του ίδιου του Χριστού, που φέρει μέσα του ολόκληρη την ανθρωπότητα, ολόκληρο το δέντρο, χωρίς εξαίρεση κανενός φίλου. Αν αποκτήσουμε τη συνείδηση αυτή, θα προσευχόμαστε για όλους, όπως για τον εαυτό μας. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Σαχάροφ.

Μη μισήσεις τον αμαρτωλό, γιατί όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τις αμαρτίες μας. Και αν από θείο ζήλο κινείς εναντίον του, κλάψε μάλλον για λογαριασμό του. Και γιατί τον μισείς? Τις αμαρτίες του να μισήσεις και να ευχηθείς γι' αυτόν, για να γίνεις όμοιος με τον Χριστό, ο οποίος δεν αγανακτούσε κατά των αμαρτωλών, αλλά προσευχόταν για αυτούς. Δεν βλέπεις πως έκλαψε για την Ιερουσαλήμ? Αλλά και μας, για πολλά αμαρτήματα, μας περιγελά και μας χλεβάζει ο διάβολος. Γιατί λοιπόν να μισούμε τον άνθρωπο που ο διάβολος τον περιγελά όπως και μας? Και γιατί, άνθρωπέ μου, μισείς τον αμαρτωλό? Μήπως γιατί τάχα δεν είναι δίκαιος όπως εσύ? Και πού είναι η δικαιοσύνη σου, αφού δεν έχεις αγάπη? Γιατί δεν έκλαψες γι' αυτόν, αλλά τον καταδιώκεις? Μερικοί άνθρωποι, εξαιτίας της ανοχής,

Εκκλησίας τους οργίζονται εναντίον των αμαρτωλών, γιατί πιστεύουν ότι έχουν διάκριση να κρίνουν τα έργα τους. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Καλά είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά και ιδίως ο μοναχός να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες, φτιαξίματα κλπ. Που τον απομακρύνουν από τον πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται με πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Και αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατέλειωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους, αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτε, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε, και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Γέροντας Παΐσιος.

Αν σε πειράζει να μιλάνε για τις πράξεις σου, τότε σταμάτα να τις κάνεις και θα πάψουν να μιλάνε. Αυτό που δεν ντρεπόμαστε να κάνουμε, να μην ενοχλούμαστε αν μας κατηγορούν που το κάνουμε. Γιατί αν είναι προσβλητικό μόνο και μόνο να αναφέρεται κανείς στην πράξη μας, τότε δεν είναι η ίδια η πράξη μας προσβλητική. Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία» από την αρχαιότητα έως το 1915, ακούτε την εκπομπή «Οι υπόσκαφες πόλεις της Καπαδοκίας» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Νίγδελη, Διευθυντή του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Κύριε Νίγδελη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τιμή μου μεγάλη που βρίσκομαι και σήμερα μαζί σας και μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους ακροατές σας, για τους οποίους συνήθως παρόδο σήμερα είχα φεχθεί και ένα τηλέφωνο. Παρακαλώ από τη Γενέβη, από μια καλή κυρία η οποία μας ακούει.
0: Μάλιστα, να είναι καλά. Να είναι καλά, να είστε κι εσείς καλά που αποδέχεστε την πρόσκλησή μας, βεβαίως, για να συζητήσουμε σήμερα για τα υπόσκαφα της Καπαδοκίας. Είναι πιθανό να υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν καν την λέξη, κύριε Νίγδελη. Θα παρακαλούσαμε να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα, γιατί υπάρχει, νομίζουμε.
1: Εγώ θα ξεκινήσω λίγο ιστορικά, μέσα και στο βάθος του χρόνου. Στο μικρασιατικό χώρο υπήρχαν πολλά ηφαίστεια, μεταξύ των οποίων και στην περιοχή της Καπαδοκίας, με ένα τεράστιο ηφαίστειο που λέγεται Αργαίων Όρος στα ελληνικά. Λοιπόν, αυτό το Αργαίων Όρος έχει βγάλει από τα σπλάχνα του την υφιστηγενή τόφα και με πρωτομάστρο τη φύση και βεβαίως με τη συνέχεια με τον άνθρωπο δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα υπέροχα, όλο αυτό το υπέροχο μουσείο των λαξευτών και όχι μόνο. Τώρα, τα υπόσκαπα φυσικά είναι εκείνα τα οποία σκάβει κάποιος στο διάβα του χρόνου. Γιατί τα σκάβει, θα μπορούμε να το πούμε αν θέλετε να συνεχίσω μιλώντας έτσι εγώ, για να ξεκινήσουμε από τα πότε έχουμε τα πρώτα δείγματα και πώς φτάσαμε σήμερα μέχρι εδώ πέρα.
0: Βεβαίως, σας ακούω.
1: Πέστε μου.
0: Βεβαίως, σας ακούω.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, οι πρώτες καταγραφές σύμφωνα με τον Καραλίδη, τον οποίο να επαναλάβω ακόμη μια φορά, θεωρούμε πατέρα της ιστορίας στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή εκεί, ο οποίος καθηγητής Πανεπιστήμιου των Αθηνών κλπ. Και ο οποίος βεβαίως ιδιαίτερη πατρίδα ήταν η Καπαδοκία, αναφέρει ότι όλα αυτά τα υπόγεια, τα λαξευτά, ξεκίνησαν να γίνονται από τη δευτέρα χιλιετηρίδα π.Χ. Δηλαδή στο πολύ πολύ μακρινό παρελθόν. Βεβαίως οφείλουμε να πούμε το εξής, ότι η σημερινή μορφή δεν έχει καμία σχέση με την παλαιότερη μορφή. Είναι γεγονός όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς οι οποίοι καταγράφουν την ύπαρξη αυτών των υπόγειων, των υπόγειων πόλεων στην περιοχή της Καπαδοκίας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να τονίσουμε και να καταλάβουν τις διαφορές οι φίλοι ακροατές είναι το εξής, ότι έχουμε δύο τύπους παρατηρούνται. Ο πρώτος για παράδειγμα είναι αυτοί οι οποίοι είναι οριζόντιοι, δηλαδή έχουμε ένα βουνό, βρίσκουμε ένα βουνό, το τρυπάμε και δημιουργούμε μέσα εκεί διάφορες θέες δεδαλώδεις, οι οποίες θα έλεγα είναι πήγες, υπόγειες μεν κάτω από το βουνό, αλλά δεν είναι σε βάθος. Αυτή είναι, όπως είναι για παράδειγμα, η υπόγεια πολιτεία της Ανακού, η οποία μπορούσε στις δύσκολες περιόδους να βάλει μέχρι και 5.000 άτομα, να μπορεί να προστατεύσει και να μπορεί να βοηθήσει και να μπορεί να τροφοδοτήσει με τα απαραίτητα περίπου 5.000 κατοίκους. Στην αντίπερα όχθη έχουμε την μεγαλύτερη υπόγεια πολιτεία και μια μορφή τέτοιων περίπου πολιτείων, όπως είναι η πολιτεία της Μαλακοπής ή αλλιώς Ντερίμ Κουγιού, βαθύ πηγάδι, όπως σημαίνει η λέξη αυτή στα τουρκικά. Αυτή λοιπόν η υπόγεια πολιτεία, αγαπητέ κύριε Παπά και βεβαίως αγαπητοί φίλοι ακρότες, είναι μια πολιτεία, κυριολεκτικά μια πολιτεία, η οποία είναι της τάξης των 15 περίπου χιλιόμετρων, είναι σε 7 διαφορετικά επίπεδα και στην οποία υπάρχουν κάθε είδους απαραίτητα τα οποία θα έπρεπε να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν λέμε τα απαραίτητα για τη ζωή των ανθρώπων, το πρώτο πράγμα είναι το νερό. Άρα υπάρχει ύπαρξη και πραγματικά υπάρχουν τα υπόγεια ύδατα με τα οποία κυλούσε άφθονο το νερό, άρα λοιπόν μπορούσαν να έχουν αυτά που έπρεπε να έχουν. Δεύτερον, να έχουν μέρη όπου θα μπορούσε, για παράδειγμα, η φυσική ανάγκη του ανθρώπου. Όντως είχαν μια πρόνοια φοβερή για τα υπάρχοντα λίμματα, τα οποία θα έπρεπε και να διοχετεύουν και να μην μολύνουν τα ύδατα και εν πάση περιπτώσει να μην επηρεάζουν και να μην ενοχλούν τους ανθρώπους οι οποίοι έμεναν εκεί. Έπρεπε να έχουν τα μέρη για τα ζωντανά τους και πραγματικά είχαν κομμάτια, αν θέλετε δωμάτια, ας το ονομάσω έτσι στάβλους, ας το ονομάσω όπως θέλετε, για τα μικρά ζωντανά αλλά ακόμη και για τα μεγάλα ζωντανά. Επίσης είχαν αποθηκευτικούς χώρους, είχαν πατητήρια, δηλαδή όπου κάναν τα λινά, τα κρασιά κλπ. Η πρώτη, αν θέλετε, καταγραφή, επίσημη καταγραφή, αν και στους μύθους, θρύλους, παραδόσεις υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμη και σήμερα, μεταφέρονται από στόμα σε στόμα, είναι από τον Ξενοφόντα στην Κύρου Ανάβαση. Μιλάμε περίπου για το 401 με 400 περίπου, όπου αναφέρεται ότι οι ομοειδεάτες του, οι στρατιώτες ήταν σε ένα χωριό της Καπαδοκίας, όπου τα σπίτια ήταν υπόγεια και οι πόρτες κατά την καταγραφή έμοιαζαν με στόβιο πηγαδιού, στο οποίο κανείς κατέβαινε με σκαλοπάτια για να πάει στους υπόγειους χώρους. Τα υποζύγια έμπαιναν μέσα από διάφορα ορίγματα και βεβαίως εκεί εξέτρεφαν και τις γίδες τους και τα πόδια και τις κότες. Βεβαίως εκεί, σύμφωνα πάντοτε με τον Ξενοφόντα, υπήρχαν αποθηκευμένα σιτάρι, κριθάρι, όσπρια, καθώς λέει, προσέξτε τώρα, και μια ιδιαιτερότητα για την οποία δεν ξέρουμε, απλά εικάζουμε. Προσέξτε, λένε ότι εκεί, το ίδιος ο μαστογράφιο Ξενοφών, ότι υπήρχε κρασί το οποίο παραγόταν από το κριθάρι. Να υποθέσω την πρώτη μπύρα, να το υποθέσω έτσι, αλλά ο ίδιος ο Ξενοφών το αναφέρει. Κρασί το οποίο έβγαινε από κριθάρι. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Βεβαίως, να πούμε ότι υπήρχαν τα ειδικά τμήματα, τα ειδικά δωμάτια στα οποία είχαν αμφορείς, τα οποία είχαν τα λάδια τους, το μπεζίρ κυρίως, όχι το λάδι, γιατί λάδια, δέντρα ελιάς δεν είχαν πολλά, το λάδι ήταν υπερπολιτικό, αλλά ήταν ένα ειδικό προϊόν, το μπεζίρ, αν έχουμε χρόνο θα σας μιλήσω γι' αυτό, το οποίο ήταν περίπου σαν το λάδι πικρόμεν και για να φύγει η πίκρα το έβραζαν προηγουμένως, αλλά το αποθήκευαν εκεί, τα τυριά τους μέσα σε αμφορείς. Αυτό τώρα γιατί και δεν χαλούσε? Διότι απλούστατα, αγαπητέ κύριε Παπά, η θερμοκρασία η οποία υπήρχε χειμώνα καλοκαίρι εκεί και τότε μέσα στις υπόγειες αυτές τις πολιτείες ήταν της τάξης των 15, 16, 17 βαθμών, που σημαίνει ικανοποιητικές ότι να μπορεί να το αντέχει το ανθρώπινο σώμα, ιδιαίτερα την θερμοκρασία των 17 χρονών, αλλά ταυτόχρονα να αποτελεί και ένα μέτρο προστασίας για όλα τα παραγόμενα προϊόντα ή τα προϊόντα τα οποία ήδη σας έχω αναφέρει. Τώρα, ένας δεύτερος μεγάλος και τρανός εκείνη την εποχή είναι φυσικά ο Στράβων, ο γεωγράφος ο Στράβων, για τον οποίο έχουμε μιλήσει κατά επανέληψη, σπουδαιότατο το έργο μας, αναφέρει ότι στην περιοχή εκείνη ο Αλέξανδρος θα βρήκε λίγο σκούρα στα κρίμνα, το οποίο την κατέκτησε βέβαια, είναι στα ψηλά βουνά πάνω στην περιοχή του Ταύρου, όπου εκεί υπήρχαν υπόγεια πολιτεία, ίσως γι' αυτό δυσκολεύτηκε και ο Αλέξανδρος. Ένας άλλος, έχουμε τις γραπτές μαρτυρίες, έχουμε από τον 4ο περίπου αιώνα μετά τον Χριστό, από τον Άγιο Ιέρωνα, στο δύο, ο οποίος είναι Καπαδόκης Άγιος, και ο οποίος μας αναφέρει ότι υπήρχαν μεγάλες σπηλιές στα πλάγια της Ματιανής. Ματιανή είναι κυρίως το χωριό, αλλά το αναφέρει έτσι ο Άγιος, στις σπηλιές αυτές τις οποίες μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Επίσης, στο ακριτικό έπος και συγκεκριμένα σε κάποιους στίχους, στο στίχο για παράδειγμα 3519, είναι στο κείμενο της Άνδρου, Αθηνών δηλαδή, όπου υπάρχει πλήρης αναφορά για αυτές τις υπόγειες πολιτείες, ως δε και κατελάβομεν εις το ρηθέντα τόπον αυτήν την περιοπή, την άρχη κλπ. Και λοιπόν, να μην σας το αναφέρω, να μην σας το διαβάζω, θα ταλαιπωρήσει ενδεχόμενα τους φίλους ακροατές. Επίσης, οι Βυζαντινοί ιστοριογράφοι στις μετέπειτα εποχές, δηλαδή 9ο αιώνα, 10ο αιώνα, όπως είναι ο Λέων ο Διάκονος, ο οποίος περιγράφει τα πάντα μεταξύ του 960 και του 976, περιγράφοντας το βίο και την πολιτεία τόσο του Φοκάρα και συνέχεια του Τσιμισχή, είναι κατηγορηματικός και κάνει πάρα πολλές φορές αναφορές στον τρογλωδυτικό τρόπο ζωής, δηλαδή στο ότι μέναν οι άνθρωποι στις σπηλιές εκεί και τότε. Υπάρχει η σύνοψη η χρονική του 13ου αιώνα που επίσης εξηγεί γιατί οι Καπαδόκες μέναν εκεί. Για παράδειγμα, όμως εκείνοι που γίνεται καλύτερες αναφορές και βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά είναι στις αρχές του 18ου αιώνα, όπου έρχονται ξένοι περιηγητές, έχουν ακούσει κάτι, αλλά στη συνέχεια ο πρώτος ο οποίος είναι ο Πολ Λούκας, ο οποίος, συγγνώμη, έρχεται κατόπιν στην Καθημάς Ανατολή, κατόπιν εντολής του Λουδοβίκου του 14ου, αλλά βεβαίως στη συνέχεια έχουμε τον Σερφανιόν, ο οποίος είναι καλόγυρος, αυτός έχει δε μάλιστα και φωτογραφική μηχανή, προσέξτε, μιλάμε για τα τέλη του 19ου αιώνα, όπου απαθανατίζουν όλες αυτές τις περιοχές, και θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι πολύ μεγάλη τιμή για όλους μας που έχουμε αυτό το σπουδαίο φωτογραφικό υλικό. Σκεφτείτε, με τις κάμερες εκείνη της εποχής να έχουν τραβήξει όλα αυτά τα λαξευτά τα οποία υπάρχουν και τις υπόγειες πολιτείες. Τους έκανε δε τόσο μεγάλη εντύπωση που οι εφημερίδες εκεί και τότε της εποχής δεν πίστευαν ότι είναι δυνατόν να υπάρχει μια κοινωνία ολάκερη, να εξαφανίζεται ένα ολάκερο χωριό, για παράδειγμα της Μαλακοπής, και να μπαίνει μέσα η σπηλιά της Μαλακοπής, η υπόγεια πολιτεία της Μαλακοπής, μπορούσε άνετα να περιθάψει περί τις 15.000 κόσμο. Όταν λέμε άνετα, άνετα, κυριολεκτικά άνετα, και αυτό δεν γίνηκε ούτε μία ούτε δύο, γίνηκε πάρα πολλές φορές. Τώρα, σε ένα ερώτημα, γιατί γίνονται έτσι, γιατί ρε αδερφέ, συνήθως ο άνθρωπος θέλει τον ήλιο, ναι, θέλει τον αέρα, θέλει να ζει ελεύθερος. Αναγκάζεται, σε εισαγωγικά, τη λέξη τη βάζω τώρα εγώ, χωρίς εισαγωγικά είναι, αναγκάζεται, αλλά λόγω χάρη, να σκάψει και να μπει βαθιά μέσα στη γη. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Ο πρώτος λόγος είναι το άξιλον της Καπαδοκίας. Δηλαδή, η Καπαδοκία εκεί και τότε δεν έχει ξύλα. Που σημαίνει ότι το ξύλο δεν είναι απλά μονάχα η καύσιμη ύλη, αλλά το ξύλο είναι η ύλη εκείνη η οποία βοηθάει για την υποστήριξη και το κτίσιμο ενός σπιτιού. Συνήθως ξέρουμε ότι τα σπίτια χρειάζονται οπωσδήποτε να υπάρχει ξυλία. Τα βάνη θέλετε, οροφές θέλετε, παράθυρα θέλετε, πόρτες θέλετε, όλα αυτά. Το ξύλο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν έπρεπε ο άνθρωπος να στραφεί σε εκείνο που είναι το πιο οικονομικό, ή αν θέλετε και το πιο γλίγορο, ή αν θέλετε εκείνο το οποίο μπορεί να του παρέχει προστασία. Το δεύτερο κομμάτι είναι η προστασία. Η προστασία από δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, από τη φύση, διότι καλός ή κακός, καλός, πρέπει να προστατευτεί από το χιόνι, το οποίο είναι τρομερό το χιόνι στην Καπαδοκία. Μάλιστα, δε, οι χρονικογράφοι εκείνης της εποχής αναφέρουν ότι όταν έπιανε το χιόνι μπορούσε να κρατήσει δύο ολάκερους μήνες, και έχει καταγραφεί και υπάρχουν πολλές τέτοιες καταγραφές. Ένα το κρατούμενο. Αλλά βεβαίως και από την φύση, υπό την έννοια των άγριων ζώων τα οποία υπάρχουν εκεί και τότε, υπήρχαν κάθε είδους άγρια ζώα, λιοντάρια, αρκούδες ή οτιδήποτε άλλο, τσακάλια, τα οποία βεβαίως καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος ήταν αδύνατος μπροστά σε αυτά τα τρομερά και δυνατά όντα της φύσεως. Άρα λοιπόν έπρεπε να προστατευτεί, άρα λοιπόν έβρισκε ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει εκεί και τότε. Και βεβαίως υπάρχει η ευκολία με την οποία μπορεί να λαξευτεί. Πρόκειται για την υφιστρογενή τόφα, κάτι το οποίο λαξεύεται μεν εύκολα, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ πολύ σταθερό. Επίσης και κάτι άλλο, για να τελειώσω εδώ, μήπως θέλετε να υποβάλλετε καμία ερώτηση ή να σταματήσουμε για ένα μικρό διάλειμμα, όπως θα τον πείτε εσείς, είναι το γεγονός ότι όλες αυτές οι υπόγειες πολιτείες χρησιμοποιήθηκαν εκεί και τότε για ένα σημαντικό λόγο. Επίσης, ήταν ο χριστιανισμός, ο οποίος εδιώκητο. Για σκεφτείτε πού θα έπρεπε να πάει ο κάτοικος της περιοχής εκεί και τότε, ο οποίος είχε ασπαστεί το χριστιανισμό. Η Καπαδοκία είναι τεράστια εισάδη, άρα λοιπόν έπρεπε να βρει κάπου να κρυφτεί. Πού θα μπορούσε να κρυφτεί? Στις υπόγειες Χαράδρας, θα μπορούσε να κρυφτεί στις υπόγειες αυτές πολιτείες, τις οποίες βεβαίως στη συνέχεια θα δούμε ότι από τότε, από εκεί και τότε, έχει μετατρέψει πολλές από αυτές τις σπηλιές σε εκκλησίες. Γι' αυτό έχουμε και το θαύμα των λαξευτών εκκλησιών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ναι μεν, αν ρωτήσει κανείς σήμερα ποιο είναι το κέντρο αυτή τη στιγμή του μοναχισμού, όλοι με μια φωνή φαντάζομαι θα πούμε, θα αποδεχτούμε και θα διακηρύξουμε ότι είναι το Άγιο Όρος. Συμφωνούμε απόλυτα ότι είναι σήμερα το Άγιο Όρος. Εκεί και το Άγιο Όρος είναι κυρίως από το 10ο και 11ο αιώνα. Όταν άρχισε να τονεί και να διώκει το μοναχισμός, που λέτε, στην Καπαδοκία, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι μια και δική μου άποψη, την οποία τεκμηριώνω στο διάβα του χρόνου, είναι ότι το Άγιο Όρος δημιουργήθηκε κυρίως μετά την ατονία, σε εισαγωγικό, βάλτε τη λέξη αυτή σε εισαγωγικά, όταν αρχίζει και διώκεται ο μοναχισμός, εκεί σιγά σιγά οι μοναχοί βρίσκουν διέξοδο και έρχονται στο Άγιο Όρος. Στις απροσπέλαστες περιοχές της Ιχλαρά, Παύλα Περιστρέματος, όπου αγαπητέ κύριε Παπά υπάρχουν πάνω από 17 χιλιόμετρα, προσέξτε, 17 χιλιόμετρα είναι αυτό η Ιχλαρά, ζεστό νερό από το ποτάμι, η Ιχλαρά, ή ας πούμε είναι το Περίστρεμα. Υπάρχουν πάντων από 70 βραχοεκκλησίες, οι οποίες αποτελούσαν κομμάτια υπαρχόντων μοναστηριών. Ο δε μοναχισμός εκεί και τότε απαριθμούσε χιλιάδες μοναχούς, γιατί με τον, για τον απλούστατο λόγο, διότι εκεί για πραγματικά βοηθούσε, είναι το τοπίο τέτοιο, το οποίο βοηθούσε στην ανάπτυξη αυτού του μοναχισμού. Να σας πω ότι μεταξύ του 9ου και 11ου αιώνα, έτσι σας το λέω τώρα, θα μιλήσουμε βεβαίως φαντάζομαι στο δεύτερο τμήμα της εκπομπής μας, ότι μεταξύ του 9ου και του 11ου αιώνα έχουμε την δημιουργία περίπου 600 λαξευτών εκκλησιών. Και όταν λέμε λαξευτά, καταλαβαίνετε, για παράδειγμα, ο Άγιος Φίλιππος στη Μαλακοπίνη, στο τρίτο υπόγειο, το οποίο είναι περίπου μεταξύ 20 και 25 μέτρων. Δηλαδή, καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Εκεί λοιπόν, στα παρεκκλήσια και στις λαξευτές εκκλησίες, όπου υπάρχουν πανέμορφες αγιογραφίες, ζούσαν την πνευματική τους ανάταση, την πνευματική ανάταση του ασκητισμού. Σκαρφάλωναν λοιπόν οι μοναχοί και οι μοναχές τους βράχους, έπαιρναν τα δυσκολοπερπατήματα ή τα δυσκολοπερπάτητα μονοπάτια που χάλανταν μέσα στα φαράγγια και πορευόταν οι άνθρωποι εν ειρήνη, βυθισμένοι φυσικά σε αυτό που ξέρουν καλά, στις προσευχές και αναζητώντας τη λύτρωση μέσα από τη μοναξιά, μέσα από τη δοκιμασία, κάτι το οποίο έχει καταγραφεί. Σας κούρασα, νομίζω σας πήρα
0: μονότερα. Καθόλου σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Ήθελα απλώς να ρωτήσω αν αυτά τα στοιχεία της φύσης που μας περιγράψατε σαν έναν βασικότατο λόγο που επέλεξαν οι άνθρωποι για να προστατευθούν από αυτά και γι' αυτό δημιούργησαν τα υπόσκαφα, και πιθανότατα ο ανθρώπινος παράγοντας, μας είπατε για τα χρόνια του χριστιανισμού, για τις διώξεις, να φανταστούμε ότι οι ίδιοι λόγοι υπήρχαν και στα προχριστού χρόνια που τους ανάγκασαν να δημιουργήσουν και να καλλιεργήσουν αυτόν τον τρόπο ζωής, τον τρογλωδυτικό, όπως μας είπατε.
1: Όταν λέμε για άξιλο Καπαδοκία, δεν μιλάμε την Καπαδοκία της περιοχής 4ος, 5ος, 6ος, 7ος αιώνας μετά Χριστόν. Μιλάμε για την Καπαδοκία προ-Χριστού, όπου υπήρχαν μικρές οικιστικές μονάδες, οι οποίες ακολουθούσαν τον τρογλωδυτικό τύπο ζωής, ο οποίος ηρίστον παρόδο ήταν, παρουσιαζόταν έστω και σε υπολείμματα μέχρι και το 1950. Όπου υπάρχουν ακόμη και σήμερα, σωτήριον έτος 2022, αλλά κυρίως υπό στυλ folklore, δηλαδή υπό στυλ μουσιακού χώρου, κάποιοι υποδίονται, υπάρχουν. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται και μπορεί να δει, θα μπορεί να διαπιστώσει πώς είναι ο τρογλωδυτικός τύπος τρόπος ζωής, διότι οι φίλοι μας οι γείτονες έχουν διατηρήσει πολλά σπίτια ως ένα τουριστικό αξιοθέατο. Σκεφτείτε, αγαπητέ μου, ότι τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα, π.χ. ας πούμε το 1000 π.Χ. Ήταν ακόμη χειρότερα, διότι εκεί και τότε και με ήταν αυτό που λέω η άξιλος Καπαδοκία, δεν υπήρχε νερό, το νερό βρισκόταν ακριβώς μέσα, ακριβώς, και έπρεπε να προστατευτούν και αυτοί, αλλά να προστατεύσουν, να προστατεύσουν και τα ζωντανά τους. Ένας για παράδειγμα, ο οποίος ήταν βοσκός και διατηρούσε αυτά τα αρνάκια, τα υπέροχα πλάσματα, τα οποία εμείς τα χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε. Έπρεπε λοιπόν να προφυλάξει ο άνθρωπος την πραγμάτια του από τους υπάρχοντες λύκους, τα τσακάλια, τα άγρια σκυλιά τα οποία υπάρχουν. Πώς θα γινόταν αυτό το πράγμα? Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κανείς να κάνει μια στάνη. Μα η στάνη γίνεται όταν υπάρχουν και πέτρες και ξύλα. Βεβαίως έχουμε στάνες οι οποίες είναι πέτρινες. Ξύλα δεν έχουμε. Έκανε όμως αυτό που ήταν πολύ πιο όμορφο ή αν θέλετε πολύ πιο ασφαλές και το πολύ πιο ανέξοδο. Λάξευε, έβρισκε ένα βράχο, το λάξευε, έκανε τον κατάλληλο χώρο για τα ζωντανά του, έβαζε τα ζωντανά του και σκέπασε την είσοδο, έκλεινε την είσοδο με μία πέτρα. Απλό, πολύ απλό. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να προστατευτεί. Ηρίστον παρόδο ότι αυτές οι λαξευτές πολιτείες δεν έχουν πέσει ποτέ. Σας το λέω να το πω ακόμη μία φορά. Αυτές οι πολιτείες οι οποίες κατά τις μαύρες μέρες της δουλείας χρησιμοποιήθηκαν από τους χριστιανούς κατά κόρο, όχι μονάχα κατά την περίοδο της ειδωλολατρείας όπου οι χριστιανοί αποτελούσαν το αντικείμενο των διωγμών από τους ειδωλολάτρες, είναι γνωστοί οι διωγμοί κλπ. Και λοιπόν οι Διοκλητιανοί και όχι μονάχα. Αναφέρω τώρα έτσι ένα όνομα τυχαία, αλλά σκεφτείτε και στη μετέπειτα εποχή, κατά την εποχή την οποία η περιοχή βρέθηκε υπό την δυναστεία των Τούρκων. Να σκεφτείτε ότι οι Καπαδόκες δεν βρέθηκαν 600 χρόνια σκλαβωμένοι, ήταν 1000 χρόνια από το 1071 μετά τη μάχη του Ματζικέρ. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να προστατευτούν. Αυτοί οι οποίοι κυνηγούνταν, για παράδειγμα, έβρισαν πολύ όμορφο καταφύγιο στα υπόγεια της Μαλακοπής. Εμείς, τουλάχιστον επειδή κατάγομαι από τη Μαλακοπή και από τους δύο γονείς και επειδή έχω γράψει ένα σχετικό πόνημα για τη Μαλακοπή, το αναφέρω. Αναφέρω τις ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι εκδιώκτησαν, είτε γιατί μπήκανε στο στόχαστρο κάποιου διώκτη, είτε γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν την εφορία, άρα έπρεπε και να γίνουν, ή στις δύσκολες εποχές με τις οποίες επέβαλαν εξισλαμισμούς ή αλλαγή της γλώσσας. Όλοι λοιπόν αυτοί οι οποίοι δεν πειθαρχούσαν εκεί και τότε, μπαίναν στις υπόγειες αυτές πολιτείες, οι οποίες ήταν δεδαλώδεις, βεβαίως υπήρχαν σχέδια. Κοιτάξτε, σε ένα άλλο ερώτημα, σπέβδω για να σας πω, σε ένα άλλο ερώτημα, για να προλάβω κάποιο ερώτημα κάποιου ακροατή σας, είναι το εξής τώρα. Μια υπόγεια πολιτεία, έστω 15 χιλιόμετρων, έτσι, έκδοσε σε 7 επίπεδα. Αυτή τη στιγμή οι φίλοι μας οι μουσουλμάνοι δείχνουν μονάχα τα 3 επίπεδα. Δυστυχώς τα άλλα έχουν καταπέσει, δεν έχουν συντηρηθεί. Ξέρετε, το ισοζύγιο εισαγωγών ήταν αρνητικό για την περιοχή, δηλαδή από εκεί έφυγαν μυριάδες Καπαδόκες και δυστυχώς ήρθαν απειροελάχιστοι Ελλαδίτες, οι μουσουλμάνοι οι οποίοι πήγαν εκεί, οι περισσότεροι είναι από την περιοχή της Κοζάνης, άρα υπήρχε έλλειψη ανδρών και γυναικών και σιγά σιγά στο διάβα του χρόνου αυτά εγκαταλείφθησαν και κατέπεσαν. Εγώ προσωπικά επισκέφθηκα, όταν επισκέφθηκα για πρώτη φορά την περιοχή και μιλάμε για το 1969-70, καταλαβαίνετε δεν υπήρχε και φωτισμός και μας δείξαν μονάχα το πρώτο, δεύτερο επίπεδο. Αν και είχα ακούσει πολλές ιστορίες από τον 12ετή τότε πατέρα μου, ο πατέρας μου έφυγε το 24, 12 με 13 χρονών, ο οποίος έλεγε όλες αυτές τις ψιλοκαρτεριές που πήγαν, τις ψιλοαλητίες, ας το πω έτσι, το παιδί ήταν, έπαιρνε την πιτσιρικαρία της περιοχής για να πάνε να καπνίσουν, ας πούμε, εκεί, ξέρετε, με τις φεντόνες, να χτυπήσουν, ας πούμε, τα τζάμια του σχολείου ή να πειράξουν ένας τον άλλον, να παίξουν το κρυφτό τους, οτιδήποτε. Μπαίνουν σε αυτές τις υπόγειες πολιτείες, οι οποίες δυστυχώς, το επαναλαμβάνω και πάλι, έχουν καταπέσει. Τώρα, βεβαίως, εκεί να πούμε ότι υπήρχε η απόλυτη προστασία με δύο τρόπους. Το δεδαλώδες αυτό...
0: Θέλετε να μας μιλήσετε και, να για την, και για την προστασία. Θέλουμε και εμείς να θέσουμε κάποια ερωτήματα στη συνέχεια.
1: Σας ακούω.
0: Τεχνικού περισσότερο περιεχομένου. Δηλαδή, αν μιλάμε για πολιτείες, πρέπει να πούμε δύο λόγια για, για τον εξαερισμό. Έτσι,
1: ναι, αυτό.
0: Και όλα αυτά, όπως θέλουμε επίσης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε πολύ να μας μεταφέρετε λίγο και εικόνες από την πολιτεία της Μαλακοπής. Τι βλέπει κάποιος μέσα σε όλα αυτά τα κτίσματα, νομίζουμε θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επιτρέψτε μας όμως στο σημείο αυτό να κάνουμε τη διακοπή μας, να ακούσουμε μουσική αμέσως μετά την ώρα και το σήμα του σταθμού
1: ευχαρίστως.
0: Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που εντάσσεται και αυτή στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915». Ειδικού ενδιαφέροντος και περιεχουμένου είναι η σημερινή μας εκπομπή. Δεν αναφερόμαστε έτσι με άμεσο τρόπο, θα λέγαμε, στην ιστορία της Καπαδοκίας, αλλά με έναν έμεσο τρόπο, μέσα από τις αναφορές μας στις υπόσκαφες, τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές τις γοητευτικές πολιτείες της Καπαδοκίας, μαθαίνουμε και πράγματα περισσότερα και για την ιστορία της περιοχής, για τον τρόπο που ζούσαν οι άνθρωποι σε αυτά τα χώματα 2.000 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού και μετά τη γέννηση του Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο τρογλωδυτικός τρόπος ζωής έχει τα δικά του στοιχεία, τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία που αναδεικνύουν και γεννάνε και έναν πολιτισμό που βγαίνει μέσα από αυτόν τον τρόπο ζωής. Πριν συνεχίσουμε και αφού υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή για ακόμα μια φορά να φιλοξενούμε στην ραδιοσυχνότητα του 89,5 τον κύριο Κωνσταντίνο Νίγδελη, Διευθυντή του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, και όχι μόνο, αξίζει να πούμε εδώ, καθώς ο κύριος Νίγδελης είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει όσο λίγη πιθανότατα για πολλά πράγματα που αναφέρονται στον πολιτισμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Καπαδοκίας, καθώς έλκει από εκεί και την ιδιαίτερη καταγωγή του. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Νίγδελη, να επιστρέψουμε στις υπόσκαφες αυτές πολιτείες. Βεβαίως. Αν μπορείτε, βεβαίως, είναι εξειδικευμένα κάποια πράγματα που ρωτάμε. Εμείς ρωτάμε και εσείς απαντάτε σε αυτά που γνωρίζετε προφανώς. Θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια λοιπόν και για κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν και με τον εξαιρισμό, έχουν να κάνουν και με την αποχέτευση σε αυτές τις πολιτείες.
2: Βεβαίως.
1: Για πείτε μας λοιπόν δύο λόγια.
2: Ευχαρίστως. Κοιτάξτε, υπήρχαν κρυφή και φανερή αεραγωγή. Mm-hmm. Η φανερή αεραγωγή ήταν κυρίως φυσικές κατασκευές, οι οποίες φαινόταν. Αλλά η κρυφή αεραγωγή ήταν εκείνη που ακριβώς δεν μπορούσαν να προσδιοριστούν από τους υποτιθέμενους ή από τους επιτιθέμενους εχθρούς, άρα συνεπώς μπορούσε να υπάρχει άφθονο και συνεχώς καθαρός αέρας. Αυτό ήταν ως ένα μέτρο επιπλέον προστασίας. Για σκεφτείτε, αν κλείναν τους αεραγωγούς, τι θα μπορούσαν να πάθουν. Τέτοιο δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ. Μπορούσαν να ρίξουν από κάποιον αεραγωγό, για παράδειγμα, άχυρο για να βγάλει την φωτιά, τον καπνό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έπεσε ποτέ καμία ολάκερη πολιτεία. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ο τρόπος με τον οποίο κλείναν την είσοδο. Η είσοδος πάντοτε ήταν στενή. Μόλις και μεταβίας, μιλάμε για τις εισόδους των ανθρώπων, δεν μιλάμε για τα ζωντανά όπου ήταν σταυλίζοντα τα ζωντανά. Λοιπόν, για την είσοδο εκεί που ήταν προφυλαγμένοι οι άνθρωποι, μπορούσε να περάσει μόλις και μεταβίας ένας. Άρα συνεπώς η επίθεση από οπουδήποτε, δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλούς, είχαμε να αντιμετωπίσουμε πάντοτε ένα. Επιπλέον δε, αυτό, η είσοδος αυτή έκλεινε εσωτερικά από μια μεγάλη πέτρα, η οποία ήταν στρογγυλή και η οποία μπορούσε να τη μετακινήσουν δύο ή τρεις άνδρες. Στη μέση υπήρχε μία τρύπα από όπου μπορούσε κανείς να κατοπέψει αν υπήρχαν οι εχθροί, αν και πολλά και διάφορα. Τώρα, μέσα εκεί υπήρχαν διάφορες θέσεις. Για παράδειγμα, μου είπατε προηγουμένως τι υπήρχαν και πώς μπορούσε να διευκολυθεί, για παράδειγμα, η ζωή των ανθρώπων. Κοιτάξτε τι αντιμετωπίζει σήμερα, αν πάει Σωτήριο εν έτος 2022 κάποιος στην υπόγεια πολιτεία της Μαλακοπής. Αλλά το ίδιο πράγμα θα συναντήσει και στην υπόγεια πολιτεία της, πώς λέγεται, της Ανακού, αλλά και το ίδιο και στην νεοευρεθήσα υπόγεια πολιτεία Ταχταρίν, όπου οι αγιογραφίες είναι εκπληκτικές από κάθε άποψη, όπως και όλος γενικά ο υπόγειος χώρος. Πρώτα απ' όλα γίνονται έργα φωτισμού από πλευράς των φίλων μας των γειτόνων και βεβαίως έργα και διαγράμμισης. Τι σημαίνει αυτό, από εκεί θα κατεβείς, έτσι θα κατεβείς, είναι ξεκαθαρισμένο. Δεύτερον, εκεί όπου υπήρχε πρόβλημα από την παλιά καλή εποχή μέχρι και σήμερα, υπήρχαν στήλοι υποστήριξης, που σημαίνει ότι θα μπορούσε κάποιος να ξεκουραστεί για να πάει προς το βάθος, ή θα μπορούσε για παράδειγμα να καθίσει κάπου ή να μην ξεργοκλειστρήσει. Τρίτον, υπήρχε η τράπεζα. Υπάρχει ο χώρος όπου υπάρχει η εκκλησία. Το θρησκευτικό συνέστημα ήταν πάντοτε εκεί και τότε σε τόσο μεγάλο βαθμό καλλιεργημένο και υψηλό, που εξυπακούεται ότι είχαν φτιάξει και μια υπόγεια πολιτεία του Αγίου, μια υπόγεια εκκλησία του Αγίου Φιλίππου. Ακόμη και σήμερα υπάρχει η Αγία Τράπεζα. Δυστυχώς λόγω της αχρησίας και λόγω της υγρασίας και λόγω της μη συντήρησης, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν απειροελάχιστα χρωματικά υπολείμματα του περιβάλλοντος χώρου. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, όταν έχουν να λειτουργήσουν εκεί έναν αιώνα περίπου, επόμενο είναι ότι αυτά θα καταστραφούν. Σκεφτείτε ότι εκεί υπάρχει εύσατο φαγητού. Η αίθουσα του φαγητού, κοινή τράπεζα, κάτι το οποίο παρατηρείται κατά τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Εκεί και τότε όμως ήταν πολυτέλεια να φάει καθένας μονάχος ή με την οικογένειά του. Άρα τρώγαν όλοι μαζί, τα παιδιά ξεχωριστά, οι άντρες ξεχωριστά, οι γυναίκες ξεχωριστά, και αυτό σημαίνει υπήρχε και μια εθελοντική εργασία. Καταγράφονται αυτά στους κώδικες και καταγράφονται επίσης στις μαρτυρίες, τις οποίες υπάρχουν και διατηρούνται. Ευτυχώς που υπάρχουν αυτές. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, υπήρχε πρόνοια για τα παιδιά. Τα παιδιά έπρεπε να συνεχίσουν σε περίπτωση όπου οι βιγλάτορες, δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν οι σκοποί δεξιά-αριστερά, ξέρετε, σε όλες τις υπόγειες πολιτείες υπήρχε σε ένα ψηλό μέρος κάποιος ο οποίος παρακολουθούσε. Όταν έβλεπε έναν υπέα ή δύο ή τρεις υπείς, δεν έκανε και τίποτα, ένας υπέας είναι, ξέρω εγώ. Ή ούτως ή άλλως οι δρόμοι αυτοί, ο καθένας πήγαινε από το ένα χωριό στο άλλο. Όταν όμως έβλεπε αυτό που λέμε υπείς, οι οποίοι είχαν και καλές κακές διαθέσεις, και αυτό είναι ηλίου φαϊνό, το βλέπει κανείς, ας πούμε, εκεί τότε ήταν οι βιγλάτερες, δίναν το σήμα για να όλος ο κόσμος να παρατήσει τις δουλειές του και να πάει να κλειστεί μέσα. Ο εγκλεισμός μπορούσε να είναι της μιας ημέρας, να είναι του μικρού χρονικού διαστήματος, αλλά έχουν παρατηρηθεί εγκλεισμοί οι οποίοι κράτησαν και μία εβδομάδα. Λοιπόν, εκεί υπήρχε και η πρόνοια το τι θα γίνουν τα πιτσιρίκια. Αυτά τα πιτσιρίκια έπρεπε να τελειώσουν, έπρεπε να συνεχίσουν τα μαθήματά τους. Και όμως, αγαπητέ μου κύριε Παπά, ξέρετε ότι υπάρχει αίθουσα στην οποία υπάρχει κατά κάποιο τρόπο η αίθουσα διδασκαλίας. Η οποία σημαίνει ότι ο μαθητής καθόταν κάτω, υπήρχε η άμμος, δεν υπήρχαν οι μαυροπίνακες, όπου πάνω στην άμμο μπορούσαν να χαράξουν τα γράμματα της αλφαβήτου. Οι μαθητρίες να κεντάνε την αλφαβήτα. Για μένα είναι πολύ σημαντικά πράγματα για την προσπάθεια του ελληνισμού εκεί και τότε, των χριστιανών δασκάλων εκεί και τότε, να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα και τον χριστιανισμό. Και βεβαίως επίσης ήταν η αίθουσα της Δημοχειροτίας, μια πολύ μικρή αίθουσα, όπου φαίνονται ακόμη και σήμερα τα καθίσματα της Μουκταροδημογεροντίας, που λέμε είναι πενταμελής, συν τον πρόεδρο ο οποίος καθόταν στη μέση, για να αποφασίσουν προφανώς τα μέτρα που έπρεπε να πάρουν ή οτιδήποτε άλλο τους απασχολούσε, καθώς βεβαίως και για τους στάβλους. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν στις περισσότερες υπόγειες πολιτείες. Βεβαίως, εγώ σας περιέγραψα περίπου την υπόγεια πολιτεία της Μαλακοπής. Η υπόγεια πολιτεία της Μαλακοπής έχει και τον ακροταφείο της. γιατί υπήρχε και αυτό το πρόβλημα, ή το πρόβλημα της αποχέτευσης που είπα προηγουμένως. Βεβαίως, ξέρετε ότι υπάρχουν τουαλέτες με καθίστρες. Δεν είναι του τουρκικού τύπου οι οποίες δεν έχουν την καθίστρα. Υπάρχουν καθίστρες οι οποίες διοχέτευαν. Και έχουμε άφθονο φωτογραφικό υλικό και λυπάμαι, διότι το ραδιόφωνο είναι διαφορετικό από τη τηλεόραση. Όπου βλέπει κανείς, ας πούμε, τον τρόπο με τον οποίο διοχετεύονταν τα λύματα σε μακρινές περιοχές, ούτως ώστε, το επαναλαμβάνω και πάλι, να μην υπάρχουν ούτε οσμές, αλλά ούτε να μολύνεται και το περιβάλλον. Δίναν ιδιαίτερη προσοχή στην καθαριότητα εκεί και τότε, ιδιαίτερα μάλιστα, όταν μπαίνασε σε αυτές τις υπόγειες πολιτείες, το καταλάβαιναν και αυτό, αυτό βεβαίως είναι κατανοητό και σήμερα. Αυτά όσον αφορά με την ερώτησή σας, την οποία έχετε πάει τώρα.
3: Να ρωτήσουμε κάτι άλλο, κύριε Νίδελη.
2: Έχουν ονομασίες, έχουν τα κελέρια, έχουν τα ουράνια, έχουν τα ίνια, είναι τα καταφύγια, καπάνια, τρόσια, κοφτούδες, καράβια, κερέρια, ουρένια, κατσάκια. Κάθε περιοχή είχε το δικό της τίτλο, είχε τη δική της προτασούλα, τη δική της λέξη με τα οποία δηλοποιούσε όλα αυτά. Τώρα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι πόσκαφα υπήρχαν σε κάθε σπίτι. Για παράδειγμα, παίρνουν ένα χωριουδάκι. Παίρνουν ένα χωριό που λέγεται Ανταβάλ. Το Ανταβάλ είναι η Αντάβαλη, η αρχαία, στην οποία παραμένει έτσι. Λοιπόν, ξέρετε ότι σε όλα τα σπίτια υπήρχαν ένα υπόγειο, ένα υπόσκαφο, ένα υπόγειο, στο οποίο υπόγειο τοποθετούσαν οι άνθρωποι, όχι μόνο για να προφυλακτούν, αλλά τοποθετούσαν και τα προϊόντα τους. Και το υπόγειο του Κώστα του Νίκδελη συντέριαζε και μπορούσε να αναθεί με το υπόγειο του Κώστα του Παπά και με το υπόγειο του Γιάννη του Τάδε κλπ. Δηλαδή είχε δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα, ούτως ώστε θα μπορούσε να υπάρξει διαφυγή. Τέτοια υπόγειες οι διαφυγές δεν υπήρχαν μονάχα στα σπίτια, υπήρχαν και στις εκκλησίες. Για παράδειγμα, σήμερα, σωτήριον έτος 2022, επειδή είχα τη χαρά και τη τιμή όχι μόνο να γράψω και την Μαλακοπή, αλλά να γράψω και μια ιδιαίτερη εκκλησία του Αγίου Θεοδόρου, και το έγραψα γιατί εκεί, αγαπητέ μου, βαφτίστηκε τόσο ο πατέρας μου όσο και η μητέρα μου, το θεώρησα ως μια βασική μου υποχρέωση και πραγματικά βγάλαμε πολύ ωραία πράγματα. Στο κέντρο ακριβώς του ναού, στο κεντρικό κλήτος, μου έκανε εντύπωση ότι υπήρχε κάτι το οποίο θα μπορούσε να ανοιχθεί. Βεβαίως, λόγω της πολυχρησίας αυτό έχει πακτώσει, ας το ονομάσω έτσι καλύτερα, βάλαν από πάνω και διάφορα έτσι τσιμέντα, το οποίο σιγά σιγά όμως τα αποκαθαίρουν, γιατί θέλουν να τα αποδώσουν στον τουρισμό. Σύμφωνα με αυτά τις διηγήσεις, σύμφωνα με τα πρακτικά τα οποία σώζονται, από εκεί λοιπόν, σε περίπτωση που σε περίπτωση επίθεσης από κάποιους, μπορούσαν να διοχετεύονται όλο το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή να κατεβαίνει κάτω από τα υπόγεια των Αγίων Θεοδόρων σε μία απόσταση πάνω από 400 μέτρα μακριά προς τα νεκροταφεία, τα παλιά τα νεκροταφεία, ούτως ώστε να μπορούν κατά κάποια μια πρώτη, αν θέλετε, προσπάθεια σωτηρίας. Τέτοια πράγματα υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά. Και θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, αλλά θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να αναφέρω κάτι για το οποίο διακρίνεται η Καπαδοκία, και αν είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, είναι ακριβώς από το υπαίθριο Μουσείο της Φύσης, αλλά ταυτόχρονα και από τις περίφημες λαξευτές της εκκλησίας. Στις οποίες λαξευτές εκκλησίες υπάρχουν αγιογραφικές προσεγγίσεις, σώζονται αγιογραφικές προσεγγίσεις από τον 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο και 13ο αιώνα. Σε αυτούς τους 5-6 αιώνες που ανέφερα, με μια διαφορετική τεχνοτροπία, λαϊκότροπη τεχνοτροπία, μπορεί να μην ενθουσιάζει τον επισκέπτη ο τρόπος με τον οποίο βλέπει ή πως παρίσταται, ας πούμε, ή απεικονίζεται η Θεοτόκος ή ο Χριστός με μεγάλα μάτια, για παράδειγμα, είναι κάτι το οποίο δεικνύει κάτι, ας πούμε, το αγνό της ψυχής κλπ. Αλλά ξέρετε, αγαπητέ μου, όταν υπάρχει μια γεωγραφική προσέγγιση τον 7ο αιώνα, για όνομα το Θεό, και σκεφτείτε ότι αυτές οι αγιογραφικές προσεγγίσεις παρέμειναν αναλύωτες στο διάβα του χρόνου και σώθηκαν μέχρι και τις μέρες μας. Ξέρετε γιατί? Στη δύσκολη εποχή της διχόνοιας και του εμφυλίου πολέμου μεταξύ των χριστιανών, αναφέρομαι στη γνωστή οικονομαχία, όπου δυστυχώς έχουν καταστραφεί μηδιάδες έργα σε όλη την οικουμένη εκεί και τότε, τα οποία ήταν απαραμίλου ομορφιάς, στην Καπαδοκία, όταν υπήρχαν αυτές οι λαξευτές εκκλησίες, τις οποίες κανείς δεν ήξερε. Για παράδειγμα, εκκλησία του Μήλου. Ξέρετε, στην Καπαδοκία έχουμε, να σας αναφέρω, θα μου επιτρέψετε έτσι, αυτά που μου έρχονται στο μυαλό. Σκεφτείτε ότι υπάρχει σκοτεινή εκκλησιά, Καρανίκ Κιλισέ. Γιατί λέγεται σκοτεινή εκκλησιά, δεν ξέρουμε. Κοιτάξτε, μέσα είναι πλήρως αγιογραφημένη, λες και γίνηκαν οι αγιογραφίες τώρα. Αλλά λέγεται Καρανίκ Κιλισέ, δηλαδή μαύρη εκκλησιά, η σκοτεινή εκκλησιά, για ένα και μόνο λόγο. Διότι πραγματικά δεν μπαίνει το φως. Δεν μπαίνει το φως από έξω μέσα, και δεύτερον ήταν και κρυφή, δεν την είχε ξέρει κανένας, γι' αυτό και σώθηκε. Υπάρχει επίσης η Αζίς Βασίλ, είναι το παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλή, η εκκλησία του Μήλου, Ελμαλή Κιλισέ. Ελμαλή Κιλισέ, εκκλησία του Μήλου, γελάει κανείς εδώ. Όντως είναι προφανώς, αυτός που δεν ξέρει θα γελάσει. Σήμερα, για παράδειγμα, δίπλα στην εικόνα της Παναγίας, ο ευρισκόμενος εκ δεξιών της Θεομήτερος Άγιος είναι εκείνος το οποίο φέρει η εκκλησία το όνομα. Όμως εκεί και τότε δεν υπήρχαν αυτά. Εκεί και τότε λοιπόν πέμπαινε μέσα, πήκαν το 1922 οι φίλοι μας οι μουσουλμάνοι και είδαν επάνω το Παντοκράτορα να κρατάει ή τον Αρχάγγελο να κρατάει μία σφαίρα. Α, κρατάει Μήλο. Άρα τι μιλάμε, την εκκλησία του Μήλου. Το παρεκκλήσι Αγίας Βαρβάρας, η εκκλησία του Φιδιού, Γυναλνή Κιλισέ, αγαπητέ μου φίλε. Γυναλνή και η εκκλησία του Φιδιού, ο Δράκον, ο Άγιος Γεώργιος που σκοτώνει τον Δράκοντα, που από Φίδι, τι ήταν που να το πει, είναι Άγιος Γεώργιος, όχι, είναι η εκκλησία του Φιδιού, η εκκλησία των Σανδάλων, γιατί αποτυπώθηκε κάτω ένα σάνδαλο, είναι η εκκλησία των Σανδάλων. Βλέπετε λοιπόν, όλες αυτές είναι λαξευτές εκκλησίες. Έχω επισκεφτεί, σας είπα προηγουμένως, ένα νούμερο, πάνω από 600. Δεν ξέρουμε πόσες έχω επισκεφτεί ή πόσες έχουμε επισκεφτεί εμείς που είμαστε λάτρεις περιοχής και έχουμε πάει πάρα πολλές φορές. Είναι ατελείωτες, ατελείωτες. Πρόκειται για να είναι, δημιουργεί μια κατανυκτική ατμόσφαιρα εκεί. Εκείνη στο μισοσκόταδο, προσέξτε τώρα, σε εκείνο το Μοσχοθυμία να λιβανίζει τις Άγιες εικόνες. Γι' αυτό και ανεπτύχθηκε εκεί και τότε ο μοναχισμός. Το καταλαβαίνετε. Πόσες φορές άραγε, να το πω και αυτό, πόσες φορές άραγε έτσι όλοι αυτοί οι μοναχοί δεν προσευχήθηκαν για τη σωτηρία του κόσμου εκεί και τότε. Συνεχίζουν και σήμερα, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Το Εσκίγκιουμούς, ξέχασα να σας το πω. Εσκίγκιουμούς, αν θα πάει κανείς ένας λόφος, προσέξτε, από πάνω στο λόφο, αν βρεθεί στην κορυφή του λόφου, βρίσκει ένα τετράγωνο, πραγματικά, σκαμμένο, ένας κύβος, το οποίο είναι 20 επί 21 περίπου, πλάκτος μήκος και 20 ύψος. Αυτό λοιπόν εκεί πέρα, αν δείτε δεξιά-αριστερά στα τυχώματα, στα κάθε τα τυχώματα, υπάρχουν διάφορες ανοίγματα. Ήταν το περίφημο μοναστήρι

0: είναι πανέμορφη η εικόνα αυτή, αλλά απεικονίζει την μητέρα του Θεού, η οποία έχει κρατώντας μπροστά τον, είναι η Παναγία Οδηγούς, εντάξει, έχει τον το Χριστό πιτσιρικά. Αν προσέξετε τα μάγουλά της, φαίνεται ότι χαμογελαστά. Χαμογελάει Θεομήτερος. Τον δε Χριστό να χαμογελάει και ο ίδιος, είναι σαν εκείνος, να το πω έτσι, ας με συγχωρέσει ο Κύριος. Είναι εκείνος το παιδί που έχει κάνει μια ταξία και χαμογελά περήφανα, αλλά και δίπλα η μητέρα του από πάνω, η οποία βλέποντας τον κανακάρι της να κάνει αυτό, χαμογελά και η ίδια. Αυτό είναι η περίφημη Εκκλησία, χαμογελαστή Παναγία, έτσι η λαϊκή θυμοσοφία το μεταφέρει. Να σας πω για μια άλλη εκκλησία, την Καρσίκη Λισέ. Καρσίκη Λισέ, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Η απέναντι εκκλησιά, δεν ξέρουμε, γι' αυτά έχω βγάλει αντίστοιχα πονήματα. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Καρσίκη Λισέ σημαίνει απέναντι, δεν ξέρουμε σε ποιον Άγιο είναι. Κάποιοι λένε ότι είναι του Αγίου Ιωάννη. Να το δεκτώ. Μιλάμε για επαναχρωματοποίηση, μάλιστα, όχι, ανακατασκευή των εικόνων. Μάλλον δεν ανακατασκευάζω την εικόνα, είναι λάθος έκφραση. Πώς θα το πω πάλι, τις ίδιες φθαρμένες εικόνες, οι οποίες έχουν πάλι ξαναζωγραφίσει. Το έτος αυτό είναι το 1204. Σκεφτείτε ότι το 1204 έχουν μπει υπογραφές των ανθρώπων, οι οποίες έχουν ξαναζωγραφίσει στην ίδια υπάρχουσα θέση. Εδώ δε αυτή η εκκλησιά έχει το εξής καταπληκτικό, είναι διόροφη. Ο πάνω όροφος δεν έχει καταστραφεί, παραμένει ακέραιος με εκπληκτικές αγιογραφίες, αγαπητέ μου φίλε, εκπληκτικές αγιογραφίες. Ο δεύτερος όροφος δυστυχώς είχε πέσει στα χέρια των ανθρώπων οι οποίοι τις κατέστρεψαν κατά την περίοδο εκείνη, την δύσκολη επαναλαμβάνω του εμφυλίου πολέμου μεταξύ των χριστιανών. Τύχη αγαθή, επειδή είχε καταπέσει ένα κομμάτι, δεν φαινόταν ότι υπάρχει και ο άλλος όροφος και έτσι γλίτωσε. Μάλιστα. Να σας πω την Κανλή Κιλισέ, την κόκκινη εκκλησιά, κάπου στην απερατοσύνη του τίποτα και του ποτέ που λέω εγώ, κάπου εκεί τσουπ να υπάρχει μια εκκλησιά. Δεν μιλάμε για παρεκκλήση, μιλάμε μια εκκλησιά πραγματική. Η κοντινότερη απόσταση από σε χωριό είναι το Συμβριχισάρ, είναι και το Γκέρβερ. Το Συμβριχισάρ ξέρω είναι της τάξης ώστε να έχει 5-6 χιλιόμετρων και του Γκέλβερ είναι στα 10-12 χιλιόμετρα. Προσέξτε, μιλάμε για μια καταπληκτική εκκλησία. Κάποιοι λένε ότι είναι κημητηριακός ναός, κάποιοι άλλοι μας λένε ότι είναι του Νικηφόρου Φωκά. Σε κάθε όμως περίπτωση έχει ένα παράξενο σχήμα και γι' αυτό που με πολύ μεγάλη χαρά μπορώ να σας τα στείλω κάτω. Είναι στη διάθεσή σας.
1: Θα σαρούμε πολύ.
0: Δεν έχω τελειωμό.
1: Δεν έχουν τελειωμό. Το σίγουρο είναι ότι ο ραδιοφωνικός...
0: Το περίστραμα που έχω προαναφέρει και όχι μονάχα.
1: Κύριε Νίγδελη, ο ραδιοφωνικός χρόνος.
0: Στο Κιόρεμε, για παράδειγμα.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Υπάρχει η κοιλάδα του Κιόρεμε, στην οποία έχουν καμιά δεκαπενταριά εκκλησιές, βραχοεκκλησιές, που βλέπετε μέσα στο βουνό να έχουν κτίσει. Δεν κτίζει κανείς. Λαξεύει, δηλαδή πέσανε σε ένα βράχο, κάναν το σταυρό τους οι άνθρωποι, κάναν μια οπή και προχωρούσαν. Αυτό είναι το κεντρικό κλήτος. Και ανάλογα πώς το είχε συλλάβει ο κατασκευαστής, δεξιά-αριστερά έκανε τα υποτιθέμενα τυφλά παράθυρα ή κίονες, και ο ίδιος ο κατασκευαστής ήταν και εκείνος ο οποίος όχι μόνο κατασκεύαζε αυτό το πράγμα, το ζωγράφισε κιόλας.
1: Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή, καθώς ο ραδιοφωνικός χρόνος έχει φτάσει στο τέλος του και ακούμε όλες αυτές τις πολύ όμορφες περιγραφές που μας κάνει ο καλεσμένος μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Νίγδελης, διευθυντής του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Θα έχουμε τη δυνατότητα, αν το θέλετε κι εσείς, σε ένα από τα επόμενα αφιερώματα του σταθμού, όταν θα κάνουμε ειδικές αναφορές στον χριστιανισμό, στις περιοχές της Μικράς Ασίας,
0: ευχαριστώ.
1: Πούμε περισσότερα και με λεπτομέρειες. Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε. Θέλουμε για ακόμα μια φορά λοιπόν να ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Περιμένω οποτεδήποτε θελήσετε. Είμαι δίπλα σας. Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Και εσείς. Γεια σας.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915. Ακούσατε την εκπομπή «Οι υπόσκαφες πόλεις της Καπαδοκίας» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Σόζον Ιριώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια υπενθύμηση της μεθόδου που ακολουθούμε προκειμένου να καταθέσουμε ένα λόγο κατήχησης που τον ονομάσαμε προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως. Οι όροι αυτοί της πίστεως δεν εκτίθενται κατά τρόπο συστηματικό, όπως κάνουμε στη λεγόμενη ακαδημαϊκή θεολογία, δηλαδή με διαδοχή θεμάτων όπως είναι η θεολογία, η χριστολογία, η σωτηριολογία κλπ, αλλά με έναν τρόπο ιονή εποπτικό, όπως αντιλαμβανόμαστε τα στοιχεία της πίστης να μας αποκαλύπτονται βαδίζοντας σε έναν ορθόδοξο ναό από τη Δύση προς την Ανατολή, από την αυλή του μέχρι το Ιερό Βήμα. Κάθε μέρος του ναού παραπέμπει ή υπενθυμίζει ορισμένα στοιχεία της πίστεως. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι μέχρι τώρα έχουμε κάνει τους εξής βηματισμούς. Πρώτα, ευρισκόμενοι στην αυλή ενός ναού, εξετάσαμε την ιστορία του παλαιού ανθρώπου, του ανθρώπου του εκτός της Εκκλησίας, του ανθρώπου που βρίσκεται εν πορεία προς την Εκκλησία. Εξετάσαμε τις εμπειρίες του, τις γνώσεις του, τον κόσμο του. Εξετάσαμε δηλαδή αυτό που ονομάζουμε εξωχριστιανικό κόσμο. Αλλά επίσης, όντας στην αυλή, είδαμε τους πιστούς να κατεβαίνουν τη